0: No slowing down now. You're on Mix FM.
1: You can't touch this.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει
4: με στην Πόλη Music Festival.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιμπή
4: για ένα throwback,
3: Zeros και Chance
4: στην καρδιά της πρωτεύουσας.
1: Start the day on the bright side.
5: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
0: This is the Mix FM Breakfast Show.
1: Wake up, it's a brand new day. The Mix FM Breakfast Show.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Εν εν τέλειον, παιδιά, να είσαι στην τουαλέτα και ξαφνικά να σβήνει το φως και να λες τώρα τι γίνεται. Δεν είναι τέλειο να τελειώνει τη διαδικασία με flashlight.
2: Ναι.
1: Ε, να ψάχνει το καζανάκι, α πούμε, ή το χαρτί.
2: Τα παλιά τα χρόνια με γκαζόλαμπες ήμασταν μέσα στις τουαλέτες και η τουαλέτα ήταν έξω από το σπίτι.
1: Με εσύνα τα λουξ. Ούτε εγώ τα πρόλαβα.
2: Αλλά.
1: Εσύνα τα λουξ, δεν θα ξεχάσω. Εννοώ που τα έχω δει.
2: Εγώ φταίω που σου έκανα προσωμείωση των παλαιών χρόνων.
1: Γιατί να το ζήσω αυτό το πράγμα που το χάραμα μέσα στην τουαλέτα.
2: Γιατί όποιο νύχτα περπατεί. Παραλίγο.
1: Άμα ήταν και εκείνο, δηλαδή, φαντάστηκε.
2: Κοίτα, λέω να εξηγήσουμε στον κόσμο.
1: Δεν ήταν ωραίο πλάτωνα μου.
2: Να εξηγήσουμε στον κόσμο τι έγινε, γιατί εσύ φταίει γι' αυτό, όχι εγώ.
1: Λοιπόν, φταίω εγώ που έμεινα στην τουαλέτα χωρίς φως.
2: Να σας εξηγήσω, παιδιά. Αφήστε με, κύριε πρόεδρε. Αφήστε με να μιλήσω.
1: Μίλα, μίλα. Λοιπόν, που έψαχνα με το flashlight το σαπούνι.
2: Βγαίνει έξω από το στούντιο η Ιωάννα Λαμπροπούλου και μου λέει: το φως τρεμοπαίζει. Ήρθαν οι εξωγήινοι.
1: Αφού τρεμόπαιζε, ναι.
2: Τρεμόπαιζε. Το φως έξω των γραφείων.
1: Εντάξει. Ήταν ανάγκη να πει τούτο για λοιπόν, τους εξωγήινους.
2: Και εγώ.
1: Κάλυψε με λίγο να σου έναν που τα λέω.
2: Και εγώ. Για να διορθώσω την κατάσταση, επειδή δεν ξέρω πώς κλείνει και το φως, αλλά ξέρω ότι έχουμε ένα κεντρικό εδώ που κλείνει όλα τα φώτα του γραφείου. Πήγα και έκλεισα το κεντρικό. Πού να ήξερα ότι παίρνει και τις τουαλέτες μαζί.
1: Μα μόλις είπες που κλείνει επίσης, όλα τα φώτα.
2: Επίσης, παιδιά, να σας πω εγώ κάτι. Κύριε Πρόεδρε, αφήστε με να πω.
1: Και κλείσες και το άλλο που είναι πτήρας. Τα κλείσες όλα.
2: Είστε μέσα στην τουαλέτα και κλείνει το φως.
1: Ναι.
2: Και ξέρετε ότι δίπλα είναι συνάδελφος. Έτσι, ναι. Δεν είναι κανένας άλλος αυτή τη στιγμή στο χώρο. Δεν φωνάζετε. Ε, το φως! Όχι, έκατσε μέσα, άνοιξε το φακό. Αντί να φωνάξει. Το φως να τη το ξανανάψω και βγήκε έξω κράζοντάς με.
1: Πού να καταλάβω, ρε, ότι το κλείσεις εσύ. Νόμιζε επειδή πριν πω μέσα, παιδιά, έκανα το σχόλιο αυτό που τρεμόπαιζε.
2: Μπράβο, το φτιάξα.
1: Οπότε λέω πάει.
2: Ναι.
1: Έπεσε.
2: Έπεσε τελείως.
1: Έπεσε γενικώς, δεν έχουμε φώτα. Άρα γιατί να σε φώναζα.
2: Να φώναζες και να έλεγες, κάτι έγινε, έπεσε το φως. Εγώ θα ήμουν εκεί δίπλα σου, θα το ξαναπατούσα.
1: Να μου κρατούσες το flashlight.
2: Ναι.

0: The Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Τρελαίνομαι για μαγνητάκια, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Όποιος φίλος μου ταξιδέψει σε έναν προορισμό που δεν αξιώθηκα ακόμα να πάω, θέλω πάντα μαγνητάκι.
2: Άντε ρε Άννα μου, δεν το ήξερα. Μαζεύω για την πεθερά μου από όλα τα μέρη.
1: Δεν τις έφερα και από Αφρική και από Ταϊλάνδη εγώ τις παίρνεις μου.
2: Έχει φτιάξει, επειδή έχει πάρα πολλά τώρα, ένα μεγάλο κάδρο και από πίσω έχει τέτοιο για να στέκονται πάνω και τα έκανε βάση του χάρτη. Ναι. Που είναι το ένα, που είναι το άλλο, που είναι το παράλληλο.
1: Και τι ωραίο αυτό, γιατί είχε κυκλοφορήσει έναν καιρό. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι μούφα, παιδιά, αυτό που θα σας πω. Ότι τα πολλά τα μαγνητάκια κάτι κάνουν στο ψυγείο.
2: Τι κάνουν στο ψυγείο?
1: Και στο ρεύμα. Τρώνε ρεύμα, λέει.
2: Παιδιά, εμάς χθες μας έφαγε ένα κομμάτι τσισκέικ το μαγνητάκι.
1: Ναι, το μαγνητάκι, μπλάτο να ξέρει.
2: Όλοι με κοιτάξανε εμένα και λέω, παιδιά, όχι το μαγνητάκι. Το μαγνητάκι
1: αυτό
2: το μαγνήτησε.
1: Το cheesecake που είναι, προλάβα να φάω, ήταν να μου φέρει. Ναι.
2: Αυτό, ναι.
1: Καλά τα,
2: αυτό.
1: Τα μπισκοτάκια.
2: Τα μπισκοτάκια σου άρεσαν που σου έφερα. Ε? Τα φαγές, ήταν και μου.
1: Ναι. Τέλεια.
2: Ωραία, ήταν ωραία,
1: όσο
2: ήταν ωραία.
1: Τέλεια τα θυμόμουν.
2: Τι ωραία, μπισκοτάκια πρέπει να βάζουμε στο ψυγείο πάνω.
1: Αυτό που λες με τα μαγνητάκια και τώρα εμείς το έχουμε πάει και σε ένα επίπεδο παραπάνω. Γιατί?
2: Τι βάζετε?
1: Εντά μαγνητάκια.
2: Ναι.
1: Αλλά βάζουμε και φωτογραφίες πάνω.
2: Σε λίγο καιρό.
1: Σημειώσεις, κόλλες, ποτζιποδά.
2: Ναι, θα έχεις και ζωγραφίες ηλετήσια σε λίγο καιρό.
1: Α, ρε, ξέχασα. Ναι. Για τις ζωγραφίες θα σας δώσω εκείνο το απόλυτο που σας είπα, tip.
2: Ποιο?
1: Το κόλπο. Δεν θα το πω τώρα.
2: Α, ναι, να το πεις άλλη φορά. Αλλά θα ζωγραφίσει κάτι το παιδί. Θα πεις, α, θα το βάλω στο ψυγείο, μάνα μου. Τη δεύτερη φορά, α, να το βάλω στο ψυγείο. Την τρίτη φορά έχουν φύγει.
1: Ρε, έχουμε ζωγραφιά του Ορφέα από όταν ήταν 6 χρονών. Τώρα ο Ορφέας είναι 11. Μόνο αυτό λέω.
2: Ναι.
1: Και το έχουμε.
2: Και το έχετε ακόμα στο ψυγείο,
1: Πάνω, ναι, μπράβο. Καλό.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ειδικά άμα βγάζουν και τα σχολεία τίποτα έτσι καδράκια μικρά με μαγνητάκι. Αλλά βάζετε πλείς καλύτερο μαγνήτη. Γιατί εκεί που κάθεσαι, νομίζω ότι πέσει τον εξορκιστή. Κάνω. Πάμε κάτω. Τι έγινε τώρα, τι έγινε.

0: Quick wits, big laughs,
1: and two people with plenty to say.
2: Come on, wake up!
0: The Mix FM Breakfast Show.
3: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Είχαμε και το Σάββατο το γάμο που σας έλεγα της ξαδέρφης μου της Παρασκευής και συνειδητοποίησα πόσα πράγματα έλεγα πριν γίνω μάνα. Ας πούμε, τα μωρά πας στην πίστα.
2: Τα μωρά στην πίστα.
1: Πριν
2: όλα τα μωρά στην πίστα.
1: Ο γάμος και μετά η ανακοίνωση δεν έγινε.
2: Ναι.
1: Η ανακοίνωση αυτή στο δικό μας το γάμο, συνάξαμε τα κοπελούθια μας. Αλλά πόσες φορές σκέφτηκα βλακωδώς, όπως αντιλαμβάνομαι τώρα.
2: Ναι.
1: Καλά, γιατί ασυνάουν τα μωρά τους.
2: Καλά, πόσες φορές.
1: Γιατί τα πιάνουν τα μωρά τους, δηλαδή που την πίστα.
2: Ανάγκη μου αυτό, πόσες φορές το σκεφτήκαμε πριν τα μωρά ή στο αεροπλάνο. Μα γιατί δεν κάνουν κάτι να σταματήσει.

0: βάρη. Θα τα κάνετε όλα ταυτόχρονα.
1: Ναι.
0: Πόσες φορές έκανα το πήγαινε έλα στην πίστα, γιατί η πίστα ήταν υπερυψωμένη.
1: Ναι.
0: Η δική μου τώρα, σχεδόν 17 μηνών, έχει άγνοια κινδύνου.
1: Έχει.
0: Εβούρανο, όπως την πελή. Και αυτό ήθελα να πω, ρε παιδιά. Πόσα πράγματα είπαμε ή σκεφτήκαμε πριν γίνουμε γονείς. Και όταν γίναμε γονείς, ελουθήκαμε τα μέσα στα μούτρα.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Εχθές ρεσιπλώταν, είχα πάρα πολλά κέφια.
2: Αχ,
1: οπότε
2: ρε,
1: τι έκανα.
2: Είσαι και κλετζού εσύ. Είσαι.
1: Και όποτε έχω κέφια, κάνω αυτό το πράγμα. Βάζω το ράδιο τέρμα. Και βαρώ πέναλτις.
2: Τι.
1: Βάζω το ράδιο τέρμα.
2: Και
1: βαράω πέναλτι.
2: Δεν ξεκίνησαμε καλά.
1: Ξεκίνησαμε πάρα πολλά καλά.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Μου Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
3: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
2: Powered by Mix FM.
4: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου.
5: You're locked on Mix FM,
0: the island's number one hit music station.
5: Non-stop hits start now.
0: Now.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Πώς νιώθεις που γκρέμισες όλη μου την παιδική ηλικία?
2: Και είναι και ένας από τους αγαπημένους μου, ο πράσινος Power Ranger.
1: Α, εμένα ήταν η ροζ και η κίτρινη.
2: Ναι. Εντάξει, εμένα ήταν ο πράσινος ο Power Ranger. Ο οποίος, παιδιά, ακούστε τώρα τι έπαθε. Ο ηθοποιός.
1: Όχι, τι έπαθε.
2: Ναι, τι έκανε. Τι έκανε. Ο πράσινος ο Power Ranger, λοιπόν, συνελήφθη. Γιατί? Γιατί είχε διαρρήξει 43 σπίτια χρησιμοποιώντας τεχνικές που είχε μάθει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των Power Rangers.
1: Ρε τον αθεόφοβο.
2: Τέλειο.
1: Έμαθε εντούτο στρίξ ρε παιδιά στα γυρίσματα. Go, go, Power Rangers. Ναι. Και πήγαινε και έκλειφκε τα σπίτια του κόσμου.
2: Το φαντάζομαι και με τη στολή και να κάνει έτσι τα χέρια. Δεν τη φόραγε. Όχι, φαντάζομαι όχι. Γιατί θα δημιουργούσε έτσι λίγο.
1: Ναι. Τρέλα. Τώρα δεν πάμε καλά και μας κάνει και ρεζίλη τους ηθοποιούς.
2: Εσύ να τα βλέπεις αυτά, Ανάκη μου, που τόσους ρόλους έκανες. Έμαθες κάτι. Έμαθες από τη Λουκία, έμαθες να. Παίρνεις πράγματα να κλέβεις.
1: Να συνάω πράγματα, όχι. Και αν κοιτάξεις τώρα στην τσάντα μου και βρεις λίγα καλαμάκια.
2: Ναι.
1: Δεν τα πήρα από εδώ, εντάξει.
2: Ζει η Λουκία μέσα σου, ακόμα ζει μέσα σου η Λουκία.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι πειράστηκα πάρα πολύ από ναι. τη φαμίλια.
2: Από την Κλειό έμαθες, από την Μπέμπα έμαθες να τραγουδάς.
1: Πώς, φυσικά. Δώσε μου μαέστρο ένα ρε.
2: Πάρτο ρε.
1: Ρε, ξέρεις ποια είμαι εγώ.
2: Όχι, δεν έμαθες τελικά. Και δεν μου λες από το coming, έμαθες ναι. Ρώσικα.
1: Νίπανι Μάιου.
2: Παιδιά.
1: Κάτι έμαθα. Ναι, και θυμήθηκα να οδηγώ και μηχανάκι από τα νιάτα μου. Τότε στο συνηγισμό.
2: Άρα έμαθες από όλους τους ρόλους σου. Έπρεπε να κάνεις τον Power Ranger. Λοιπόν, άμα ξαναγίνει σειρά Power Ranger, τη ροζ θα την κάνει η Ιωάννα Λαμπροπούλου.
1: Και την κίτρινη. Είμαι ανάμεσα στις δύο. Θα αποφασίσω.
2: Και μετά θα αφήσουμε σπίτι.

0: The Mix FM Breakfast Show.
1: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
2: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.
3: Number 5.

number 3. Number 2.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Shh.

0: Καλημερούδια.
1: Αχ, νάτι. Μα είσαι επαγγελματίας όμως, δεν βγαίνει.
0: Είμαι χάλια, παιδιά.
1: Δεν βγαίνει το μπουκομα. Μα μην το πεις, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Μα δεν τα μοιραζόμαστε όλα, ρε Πλάτωνα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν ακούγεται κιόλας.
1: Κοίτα, να σου κάνω το τεστ του συναχωμένου.
0: Ναι.
1: Πες μαμά.
0: Μαμά.
1: Α, καλά ακούγεται.
0: Καλά.
1: Ναι, δεν ακούγεται μπαμπά.
0: Μαμά.
1: Μπαμπά. Α, μπράβο.
0: Ναι.
1: Μαμά. Τι ωραία.
0: Φέρνω τη φωνή μπροστά στη μάσκα γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Άμα αφαιθώ.
1: Ναι.
0: Δεν θες να δεις. Και ξέρεις τι έπαθα σήμερα στο δρόμο, παιδιά.
1: Τι έπαθες.
0: Παίζανε όλοι οι φίλοι οδηγοί τις καλημέρες μου με τα νεύρα μου.
1: Α.
0: Στρίβανε χωρίς να δείχνουν.
1: Αυτό, ναι. Γιατί.
0: Μια κυριούλα πήγαινε πάρα πολύ αργά, με θέλει να μπει στο πάρκινγκ.
1: Μάνα μου, τι
0: ένενεψε. Και εγώ είπα μάνα μου τη ρε, αλλά ήταν να κάνουμε καραμπόλα.
1: Ναι, δεν έριξε καμιά μουτζά.
0: Όχι βέβαια.
1: Μπράβο, Ανάκη μου, έτσι.
0: Δεν μου το επιτρέπει το ήθος μου.
1: Μπράβο. Μη μου τη συγχύζετε όμως και έρχεται εδώ τώρα συγχυσμένη. Σκεφτείτε και εμένα δηλαδή.
0: Παιδιά, δηλαδή πραγματικά νομίζω υγροποιείται ο εγκέφαλος και βγαίνει από τη μύτη. Πόση μίξα. Συγγνώμη κιόλας, αλλά χάλια.
1: Εντάξει, είναι αυτά. Είναι τη εποχή. Έρχεται το φθινόπωρο. Είναι 46 Αυγούστου σήμερα.
0: Μη μου το κάνει αυτό με τον Αύγουστο. Παρακαλώ.
1: Όχι, αλλά 16 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, και έχω και λόγο να είμαι χαρούμενη, γιατί σήμερα έχει γενέθλια Ορφέας μας.
1: Ορφέας. Είναι στο αυτοκίνητο τώρα.
0: Δεν θα είναι. 7 και 4. Μαριλένη, δώστε σημεία ζωής, Πέτρο.
1: Αν είστε στο αυτοκίνητο, χρόνια πολλά, Ορφέα μας.
0: Χρόνια πολλά, αγάπη μας, λεβέντη μας. Πόσο περήφανη είμαι για τον Ορφέα.
1: 11 χρονών, ναι.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Σε παρακαλώ.
1: Ή 10.
0: Να είναι σωστή ηλικία. Όχι, 10 δεν είναι, 11.
1: Εντάξει, άμα είναι 10 θα είναι 11. 12 υπάρχει περίπτωση να είναι.
0: Όχι.
1: Άρα καταλήγουμε στο 11.
0: Εκεί.
1: Τέλεια.
0: Ορφέα, είσαι όσο νιώθεις, αγάπη μου.
1: Αυτό. Και να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεται να τα λες. Δεν χρειάζεται. Θα υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία μετά από χρόνια και τα λένε.
0: Σωστά.
1: Να τότε, σε εκείνη την εκπομπή, το Σεπτέμβριο του 26, έλεγε ότι ήταν 11. Άρα
0: σωστά.
1: Τώρα είναι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται.
0: Όχι.
1: Καλημερίζουμε και την αγαπημένη μας Σίτα κάθε μέρα εδώ στη συντροφιά μας, γιατί έτσι έχουμε μάθει να ξεκινάμε τα πρωινά μαζί και να επικοινωνούμε.
0: Καλημέρα και στο Bean Bar που μας ξυπνάει κάθε πρωί με αυτή την καφεδάρα, την οποία θέλω τώρα.
1: Τώρα.

0: Πριν μας πεις τις γιορτές, ναι. Μπορείς να ξαναπαίξεις το προηγούμενο.
1: Ναι, το προηγούμενο.
0: Που δώσαμε τόσο ωραίες ευχές για τον Ορφέα μου.
1: Τώρα μπήκε στο αυτοκίνητο.
0: Τώρα μπήκε στο αμάξι.
1: Θα βρείτε κίνηση. Τι είναι αυτά.
0: Λεβέντη μου, καμάρι μου, αγάπη μου.
1: Χρόνια σου πολλά, Ορφέα. Να είσαι καλά, να είσαι γερός. Να είσαι δυνατός και να μην, λέγαμε πριν, να μην λες την ηλικία σου για να ναι. μην θυμούνται μετά από όσο ήσουν το 2026.
0: Και θα κάνω και μια παραδοχή.
1: Ναι.
0: Ίσως ο Ορφέας να είναι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο
1: ναι.
0: που λέει ανέκδοτα καλύτερα από μένα.
1: Ω, πολύ τιμητικό αυτό, Ορφέα. Πολύ, ούτε αυτό να το λες. παρέξω. Ούτε αυτό παρέξω. Κράτο.
0: Χρόνια
1: ναι,
0: πολλά, μαγκούι μου.
1: Χρόνια σου πολλά, Ορφέα μας.
0: Και σε ποιον άλλο θα ευχηθούμε σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι, γιορτάζει η Εφημεία. Η Έφημη, φούλα από το Εφημεία. Μην μου αρχίσεις,
0: ξαντέφη
1: μου η Έφη.
0: Είναι γιορτάζει, από όχι είναι από το ευτυχία, δεν
1: ωραία,
0: είναι.
1: Ωραία, δεν γιορτάζει.
0: Εντάξει.
1: Την Εύφη την έχουμε 10 φορές το χρόνο, παιδιά, δηλαδή. Όπου είναι παράγω, μήπως είναι η ξαδέρφη μου η Εύφη.
0: Και είναι η κολλητή της μαμάς μου κιόλας.
1: Η κολλητή της μαμάς σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει επίσης η Λουντμίλα.
0: Η Λουτμίλα, η ακροάτριά μας, χρόνια
1: βέβαια,
0: πολλά.
1: Να είναι καλά. Η Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος.
0: Α, άρα στη Μελίνα να ευχηθώ.
1: Στη Μελίνα να ευχηθούμε όμως. Να ευχηθούμε.
0: Και στη Μελίτα.
1: Του Λουκά και της Νικόλ.
0: Να ευχηθούμε, ναι.
1: Μελίνα μου, χρόνια σου πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Μελινάκι.
1: Βεβαίως. Και είναι και η ακροάτριά μας φανατική.
0: Φυσικά.
1: Γιατί
0: μεγαλώνετε σωστά τα μωρά σας. Μπράβο.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Αυτά σε γιορτές. Αύριο έχουμε μεγάλη γιορτή, παιδιά.
0: Θα κάνω από τώρα.
1: Σποιλεράκι.
0: Σποιλεράκι. Για να βρω πανηγύρι.
1: Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα αύριο.
0: Τι ωραία γιορτή.
1: Ναι, ναι, ναι. Αύριο αυτά. Απλά σας λέω από σήμερα, μήπως χρειαστεί να πάρετε κανένα δώρο τελευταία στιγμή. Παγκόσμια σε πάρα πολύ λίγο. Μη με πιέζεις.
0: Όχι, όχι, δεν σε πιέζω.
1: Μόλις άνοιξε το μάτι μου.
0: Θέλω να πούμε και τις καλημέρες μετά όμως.
1: Α, βέβαια και τις καλημέρες. Έχουμε πολύ πράγμα εδώ.
0: Ναι.

0: Πριν πούμε τι παγκόσμιε, έλα να πούμε αυτέ τι ωραίε καλημέρε που ήρθανε.
1: Η Ρεβέκα, καλημέρα, παιδιά, και στην κορούλα μου την Ιωάννα που είμαστε στο δρόμο για το δημοτικό και σα ακούει φανατικά. Την αγαπώ πολύ, λέει η Ρεβέκα. Την αγάπη μα την Ιωάννα.
0: Αγάπη πολύ. Στέλιο, καλημερούδια, παιδιά. Και η ακριβή μα λέει καλημέρα. Πότε ήρθε Τετάρτη, πότε πήγε 16 του Σεπτέμβρη, πότε θα έρθουν τα Χριστούγεννα, όφου.
1: 8 όφου, το διάβασα 8. Αλλά οφού και εγώ. Ναι.
0: Οφού.
1: Καλημέρα και στην Κρίστια μας. Γεια σου, ρε Κρίστια. Κάθε μέρα με την κίνηση που όχι μας θέλει μια φωτογραφία.
0: Απελπισία. Την απελπισία γιατί δεν την είπες.
1: Απελπισία. Ναι.
0: Για να βγει το νόημα. Η Κρίστια σύμφωνα με τον Πλάτων έστειλε καλημέρα κάθε μέρα με την κίνηση.
1: Εντάξει, συγγνώμη, το απελπισία μου φύγε.
0: Το κατάλαβες, το ευκαινή νόημα.
1: Ναι, εντάξει, έχεις ένα δίκιο.
0: Η Έλενά μας λέει, η Εμέλεια, σας ευχαριστεί πολύ για το παπαουτέ. Πάμε σχολείο, άντε, καλημέρα.
1: Και βλέπω εδώ φωτογραφία με την Εμέλεια σε φωταγώγηση πριν 2 χρόνια. Τι ωραίοι που ήμασταν. Εμέλεια, μεγάλωσε από τότε 2 χρόνια. Εμείς ίδιοι μείναμε, φαντάζομαι.
0: Ναι, να τα λέμε και αυτά.
1: Έτσι, ναι. Καλημέρα και στο Μάκι μας. Γεια σου, ρε Μάκι.
0: Αν τη φτιάξε μας τώρα λίγο με τις παγκόσμιες, ρε Σιπλάτωνα.
1: Θα σε φτιάξω. Ναι. Θα σε πάω στην Παγκόσμια Μέρα Πλέιντο σήμερα, που είναι το γνωστό, το αυτή η πλαστελίνη, το αυτό το.
0: Εκείνη η ζύμη φάση.
1: Ναι. Δεν έχει μπει ακόμα στη ζωή σας?
0: Όχι ακόμη. Πολύ μικρή, ρε.
1: Και μόλις μπει στη ζωή σας, θα μπει. Και στα παπούτσια σας, στο βρακί, στο αυτό, παντού, παντού.
0: Είναι αυτό το σλάιμ που λένε, είναι άλλο αυτό?
1: Όχι, το σλάιμ είναι άλλο και εκείνο θα μπει στη ζωή σας. Αυτό είναι που φτιάχνεις πλαστελίνες, ναι. Αυτό πέσαμε κι εμείς.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό και ειδικά όταν ανακατεύονται.
0: Όχι τα σκουίσεις.
1: Όχι τα σκουίσεις.
0: Πουλα ξέρωτα.
1: Αυτό θα μπει πιο μετά στη ζωή σου. Άστο.
0: Σκουίζει
1: και 8 ευρώ. Τέλος πάντων.
0: Αλλά δεν είναι πολύ δημιουργικά η πλαστελίνη, το Play-Doh.
1: Είναι δημιουργικό, είναι δημιουργικό. Βγαίνουν και κάποια παιχνίδια που μπορείς να φτιάξεις φαγητό. Έχω φάει εγώ, έχω φάει Play-Doh.
0: Ναι, αυτό φοβάμαι και εγώ ότι θα το φάει.
1: Ναι. Και το θέμα είναι όταν ανακατεύονται τα χρώματα. Γιατί παίρνεις ένα κίτρινο, ένα άσπρο και σου φτιάχνει ένα cupcake, ας πούμε.
0: Τι ωραίο.
1: Πολύ ωραίο. Μετά όμως πώς θα τα ξεχωρίσεις αυτά? Δεν χωρίζονται ξανά, μένουν έτσι.
0: Και κλάμα και οδυρμός, μάλιστα.
1: Και έχουμε και άλλη μια Παγκόσμια Μέρα που είναι σήμερα που σου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Το γουακαμόλε.
0: Τρελαίνουμε για γουακαμόλε. Εμείς παιδιά στο συνοικισμό να μεγαλώσαμε με γουακαμόλε.
1: Ναι, παιδί μου. Δηλαδή, εμάς όλα τα σπίτια στη γειτονιά φτιάχνουν κάτι τζατζίκια, κάτι τυροκαυτερές, ρώστικες. Ναι, έβγαινε η μαμά μου και λέει γουακαμόλε.
0: Έτσι. Και εμάς πλάτο να φτιάχνανε, τώρα δεν μου έρχεται, τσασί, κάτι τέτοιο φτιάχνανε.
1: Ναι,
0: σκουρδαλιά, something like that,
1: Εμείς τον μπακαλιάρο μια φορά το χρόνο τον τρώγαμε μόνο με γουακαμόλε. Μόνο.
0: Great music on.

0: πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σα για ένα μήνα και σήμερα είναι η αγαπημένη, το αγαπημένο παιχνίδι του Πλάτωνα, η αγαπημένη ερώτηση του Πλάτωνα.
1: Βεβαίως είναι αγαπημένη μου, γιατί έχει να κάνει με διαδρομές. Γιατί τι είμαστε, παιδιά, οι γονείς, τι
0: Ταξιτζίδες,
1: αυτό είμαστε.
0: Δεν είναι τέλειο ο τίτλος του γονέα, αυτή η μεγάλη ευλογία φέρνει και άλλα μικρά τιτλάκια όπως αυτόν του ταξιτζί.
1: Βέβαια, ο ταξιτζής μπορεί να οδηγήσει και εσύ να είσαι πίσω, δίπλα του και να μην ανταλλάξει και κουβέντες και πολλά πολλά. Ενώ στο αυτοκίνητο θα πρέπει να παίξει τα τραγούδια που θέλουν, να μιλήσουν, να μην. Μα το νερό μου έπεσε κάτω, να σταματήσεις, να πάρεις να το πάρεις, να το δώσεις.
0: Να διαχειριστείς την όποια γκρίνια, το πεινάω, διψάω, μου φύγε το παιχνίδι, πιπίλα
1: και όλα αυτά. Και έχεις να διαχειριστείς και τις διαδρομές. Γιατί σε ένα ταξιτζής θα σου πει πού πας εκεί. Ωραία, θα σε πάω, θα σε αφήσω.
0: Γράφει το ταξίμετρο.
1: Γράφει το ταξίμετρο. Θα πάρει. Εσύ τι θα πάρει, τίποτα. Να μην πούμε.
0: Θα πάρει τη χαρά.
1: Τη χαρά.
0: Του ότι είναι τα παιδάκια σου χαρούμενα στις δραστηριότητες και στα ιδιαίτερα που κάνουν.
1: Πόσες διαδρομές λοιπόν κάνεις εσύ, φίλε μου, εσύ φίλη μου, μέσα σε ένα απόγευμα για ιδιαίτερα και δραστηριότητες.
0: Στείλτε και ηχητικά αν θέλετε.
1: Ναι.
0: Τύπου σχολείο αγγλικά, σπίτι ποδόσφαιρο, σπίτι χορό, σπίτι, να πάρω μετά το μεγάλο, να αφήσω το μικρό.
1: Και άμα έχετε υπολογίσει και τα χιλιόμετρα, ακόμα καλύτερα, δηλαδή.
0: Καλά, άμα... Πλάτωνα, τώρα να υπολογίσει τα χιλιόμετρα.
1: Να υπολογίσει, γιατί άμα πα μέχρι εκεί, μετά πα από το ποδόσφαιρο στο χορό, από το χορό στα αγγλικά και πίσω. Πώς να υπολογίσεις ένα περίπου.
0: Για να δούμε. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας.
1: Είναι χιλιόμετρα και συνήθως αυτές οι ώρες είναι και ώρες με πάρα πάρα πολύ κίνηση.
0: Mm.
1: Και εκεί έρχεται εκεί τα νεύρα γίνονται
0: τσατάλια. Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε Viber 99-31-0-31 γράφεται. Τι γράφουμε, ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα μπροστά. Και να μας πείτε αμέσως μετά ποιες διαδρομές κάνετε μέσα σε ένα απόγευμα.
0: Ναι. Ελάτε να παίξουμε Taxi Driver.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Ζητάω μια χάρη από το σύμπαν, Πλάτωνα.
1: Τι?
0: Πριν γίνω πρώτος καταγεγραμμένος θάνατος από μίξα, ναι, να προλάβω το τέλος του μήνα που θα πληρώσουμε τα ιδιαίτερα μιας τυχερής οικογένειας για ολόκληρο το μήνα.
1: Τα δικά σας τα ιδιαίτερα και από ό,τι καταλαβαίνουμε από τότε που ξεκίνησε το παιχνίδι μας, από την Παρασκευή που αρχίσαμε να το συζητάμε, δηλαδή και από Δευτέρα που ξεκίνησε επίσημα, τα ιδιαίτερα του μήνα είναι κάτι που πονάει πάρα πολύ σε μια οικογένεια.
0: Είναι ένα ολόκληρο κονδύλι, παιδιά, ένας μισθός ολόκληρος.
1: Ναι, και βέβαια πέρα από τα οικονομικά έχουμε και τα υπόλοιπα. Έχουμε και το ταξί, δηλαδή που κάνουμε. Να πάμε από εδώ, να πάμε από εκεί. Και σήμερα μιλάμε για αυτές τις διαδρομές. Μας λέτε τις διαδρομές που κάνετε και ποια είναι η χειρότερη διαδρομή που κάνετε για να αφήσετε τα παιδιά στις δραστηριότητες.
0: Και να πούμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και συμμετοχή στην κλήρωση για το τέλος του μήνα.
1: Αχα, έτσι ακριβώς. Γιατί ένας από εσάς, σε μία οικογένεια από εσάς, θα τις πληρώσουμε τα ιδιαίτερα αυτό το μήνα και τον επόμενο θα κάνουμε σε άλλη οικογένεια και έτσι. Θα πάει το παιχνίδι μας. Πάμε να ακούσουμε τώρα το ηχητικό που έστειλε η φίλη μας η Άντρη, που μιλάει για τη δική της εμπειρία, και να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα.
2: Εγώ μπορώ να σας πω λεφτά ευρώ πεζίνα, χιλιόμετρα δεν μπορώ να σας πω.
1: Ναι.
2: Μένουμε και εκτός Λεμεσού, είμαστε στα βουνά. Ήδη έχω βάλει δεύτερον 50 ευρώ από την πρώτη του μήνα πεζίνα. Οπότε υπολογίζεται πως πηγαίνουν οι κούρσες μου και έχω τρία παιδάκια. Καλημέρα μας!
1: Καλημέρα μας!
0: Άντρη, μου άρεσε πολύ το μήνυμά σου.
1: Αχ, Άντρη μας, από εδώ και από εκεί και από πέρα. Ναι, με τρία παιδιά και όλα πρέπει να κάνεις πολλές διαδρομές.
0: Ναι, να πούμε και το μήνυμα της Πέρνης που λέγαμε προηγουμένως, ότι στο αυτοκίνητο έχεις τα παιδάκια πίσω που μιλάνε, που θέλουν αυτό, το άλλο. Και λέει καλημέρα, enjoy, επειδή μετά θα τους παρακαλάτε να σας μιλήσουν.
1: Ναι, ισχύει και αυτό.
0: Δεν είναι εφηβεία, τι γίνεται.
1: Ναι, εφηβεία. Η Γιώτα μας λέει διαδρομές. Λοιπόν, άκου τώρα. Ιδιαίτερα, σχολείο, αγγλικά. Αγγλικά, σπίτι, σπίτι, εργοθεραπεία, εργοθεραπεία, σπίτι. Νομίζω αυτά. Και εννοείται ότι είναι αποστάσεις των 10 λεπτών, αλλά δυστυχώς γίνονται μισής ώρας με 40 λεπτά. Καλά να είναι τα παιδάκια μας.
0: Αυτό, πάντα, Γιώτα μας. Καλά να είναι τα παιδάκια μας. Καλημέρα στα ομορφόπεδα. Σταμάτα, Μαρία. Ατελείωτες, λέει, διαδρομές. Σπίτι, διάβασμα, σπίτι, προπόνηση μικρού, σπίτι, μεγάλη στο πρώτο φροντιστήριο, γήπεδο για το μικρό, σπίτι για μπάνιο και μετά φροντιστήριο αγγλικών και πίσω. Και πάρε τη μεγάλη για το επόμενο. Και αυτή, λέει, είναι η μία μέρα.
1: Αυτό που περιγράφει η Μαρία είναι μία ημέρα, παιδιά. Μία ημέρα. Φοβερό. Μην ξεχνάτε να βάζετε και ιδιαίτερα πριν από το μήνυμά σας, να μας διευκολύνετε λίγο για την κλήρωση. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Σας εύχομαι μια όμορφη μέρα. Λοιπόν, οι διαδρομές σήμερα έχουν ως εξής. Α, για σήμερα είναι.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει τώρα. Σπίτι, μουσική, μουσική μπαλέτο, μπαλέτο σπίτι και πάλι πίσω μπαλέτο για παραλαβή. Περίπου 4 κάθε μέρα.
0: Αχ, η ακριβή μας. Αρχικά λέει είναι η διαδρομή σπίτι, σχολείο, σπίτι. Και μετά αφήνω τη μικρή στο μάθημα ελληνικών, γυρίζω, παίρνω το μεγάλο, τον αφήνω για μάθημα ελληνικών εκεί που τελείωσε η μικρή. Πάω τη μικρή στο μάθημα τέχνης, πάω γυμναστήριο, μαζεύω το μεγάλο από το μάθημα. Πάμε στην τέχνη, παίρνουμε τη μικρή και γυρίζουμε σπίτι. Ευτυχώς, λέει, αυτό γίνεται μόνο μια μέρα.
1: Και μέσα σε όλα αυτά έχεις πάει και γυμναστήριο.
0: Μπράβο, ακριβή.
1: Μπράβο. Έχουμε πολλά μηνύματα, θα διαβάσουμε τα υπόλοιπα σε λίγο.
0: Και μας περιμένουμε λέτε... και άλλα.
1: Βεβαίως, στο Viber 993100031, ιδιαίτερα το μήνυμά σας, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Σήμερα μιλάμε για διαδρομές. Τις διαδρομές που κάνουμε για όλες αυτές τις δραστηριότητες των παιδιών. Come on,

0: The Mix FM Breakfast Show.
1: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. All my favorite people every
0: morning. This is Cyprus's favorite morning show.

0: συνεχίζουμε να διαβάζουμε τα μηνύματά σας όσον αφορά τις διαδρομές, γιατί είπαμε ότι οι γονείς είμαστε και λίγο taxi drivers.
1: Και η Μαρία λέει: από πού να αρχίσω, παιδιά? Ξεκινώ με το σχολείο, για το σχολείο μετά τη δουλειά. Σχολάω, ποδόσφαιρο ο γιος μου, αναμένω να τελειώσει, επιστρέφω σπίτι, μετά έχει αγγλικά, ξανά επιστρέφω σπίτι και μετά στη διαδρομή για να πάω να τον πιάσω. Και όλα αυτά, ολομόναχη. Δόξα τω Θεώ, Μαρία μου, τα φιλιά μας και δύναμη.
0: Καλή δύναμη. Η Γεωργία μας, βασικά, πιο αυτοκίνητο, camper van είναι, με όλα τα απαραίτητα μέσα, κοινός αχούρι.
1: Ναι, και η Ελένη μας λέει εδώ πέρα, δεν λέει για διαδρομή, αλλά λέει: έχω δύο διδυμάκια. Έχω διδυμάκια στην πρώτη ηλικία και πληρώνω το μήνα 800 ευρώ για ιδιαίτερα. Σοκ.
0: Ελένη μας.
1: Ναι, ναι.
0: Η Άννα μας, καλημέρα. Η Ελένη μας, καλημέρα σας. Αγγλικά, κολύμπη, λογοθεραπεία, στίβο, τέχνη. Πληρώνω εγώ. Μπορείτε να κάνετε τα δρομολόγια?
1: Ναι, μπορούμε.
0: Αχ, η άβολη στιγμή που τα δρομολόγια είναι πιο δύσκολα από το τέλος του μήνα που πρέπει να πληρώσεις.
1: Ναι, ιδιαίτερα τρία διαφορετικά γήπεδα προς το παρόν και μπαίνει και ο χορός. Τι και πώς δεν ξέρω. Δεν λέμε όνομα, μας το ζητάς και δεν θα το πούμε βεβαίως. Την καλημέρα μας.
0: Καλημόρνινγκ, πουρέκια. Εγώ παίρνω τη σκυλίτσα μου στο πατρικό μου πριν πάω δουλειά για να μην μείνει στο διαμέρισμα μοναχούλα. Μετρά, γλυκές καλημέρες. Μετρά και μπράβο σου.
1: Λοιπόν, θα σας πω τη Τρίτη που είναι η πιο δύσκολη ημέρα, λέει η Ραφαέλα. Από δουλειά που είναι αγλαντζιά πρέπει να επιστρέψω πίσω χωριό. 30 λεπτά από αγλαντζιά. Να πάρω απευθείας τη μικρή από τους χορούς και να πάω να πάρω τσάντα ποδοσφαίρου του γιου από το σπίτι. Να πάμε με τη μικρή να το πάρουμε, από τα αγγλικά και να πάμε απευθείας Λάρνακα για ποδόσφαιρο. Και επιστρέφουμε σπίτι. Να προσθέσω ότι είμαι έγκυος στο τρίτο παιδί και σκέφτομαι πολύ σοβαρά ότι θα πρέπει να προσλάβω σοφέρ.
0: Σοφέρ ή ελικόπτερο, Ραφαέλα μας.
1: Ένα από τα δύο.
0: Άντε, και με το καλό και το τρίτο. Ο Κωνσταντίνος μας, καλημέρα μας. Χθες πήγε κάπως έτσι. Σχολείο, σπίτι και ξεκινάμε από τις 3:30 το πρώτο παιδί μάθημα για τέχνη. Η ώρα 4 ξεκινούμε για το δεύτερο στα αγγλικά. Περίμενε το εκεί 1,5 ώρα γιατί λόγω κίνησης δεν συμφέρει να επιστρέψεις.
1: Σωστό.
0: Σούπερ μάρκετ και μετά σπίτι η ώρα 7 και για βραδινό. Α, μην ξεχάσουμε ότι ο άλλος πρέπει να πιάσει το άλλο παιδί από την τέχνη. Σήμερα λέει πάμε για handball και μαθήματα χορού. Ευτυχώς τελειώνουμε πιο γρήγορα. Ευχαριστούμε πολύ και για αυτό που γράφεις για μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, έρχονται πολλά μηνύματα. Θα προσπαθήσουμε να πούμε και άλλα πιο μετά. Είναι μεγάλο το ζόρι που τραβάμε.
0: Ναι.
1: Και εδώ η φίλη λέει: ζηλεύω την άλλη την ακροάτρια που δίνει 800. Θέλω κι εγώ το σαν να δίνω.
0: Γιατί δίνει λογικά. Δίνει πιο πολλά η φίλη μας.
1: Δίνει περισσότερα. Πω.
0: Oh no, να πούμε
1: γι'
0: αυτό και
1: είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ποιο?
0: Αχ, τη Σοφία σκεφτόμουν.
1: Πες μας
0: το διαβάσαμε προηγουμένως. Ή δεν το διαβάσαμε?
1: Το διαβάσαμε.
0: Όχι. Σήμερα μόνο η διαδρομή έχει. Ο μεγάλος μου έχει αγώνα στο Tennis Europe Tournament στη Λάρνακα. Μετά σχολείο για να μην χάνουμε μαθήματα και εγώ δουλειά. Παίρνω τη μικρή από το σχολείο για να πάει μπαλέτο. Μέχρι να τελειώσει, παίρνω το μεγάλο στο μάθημα ελληνικών. Μετά πάω στο μπαλέτο για να πιάσω τη μικρή και μετά το μεγάλο προπόνηση τένις και μετά προπόνηση ποδόσφαιρο. 9 μπαίνουμε σπίτι. Λέει, εξαντλήθηκα μέχρι και να τα γράψω. Α, ξέχασα να τα γράψω όλα. Πάμε μπαλέτο, ζωγραφική, κολύμπη, τένις, ποδόσφαιρο, αγγλικά, ελληνικά, μαθηματικά. 1000 ευρώ.
1: Γι' αυτό πληρώνουμε τα ιδιαίτερά σας. Τα μηνύματά σας μπαίνουν όλα στην κλήρωση γιατί πληρώνουμε κάθε μήνα τα ιδιαίτερά σας και νομίζω χρειάζεται πάρα πολύ ένα τέτοιο δώρο.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: You're back with the island's number one hit music station.
1: Mix FM, Cyprus.
2: Oh, ναι, Mix FM, εδώ είμαστε Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και συζητάμε έτσι για όλες αυτές τις διαδρομές που κάνουμε εμείς οι taxi drivers που πάμε τα παιδιά στις διάφορες δραστηριότητες και συζητάμε για αυτό το πόνο μας γιατί πληρώνουμε τα ιδιαίτερά σας. Σε λίγο ανοίγουμε το κεφάλαιο πρώην. Θα πάμε σε τελείως διαφορετικό mood και έχουμε πολλά να πούμε, οπότε σας στέλνουμε εδώ. Επίσης έχουμε και αλλαγή καιρού. Όλα αυτά αναλυτικά σε πάρα πολύ λίγο στο Mix FM Breakfast Show.

0: Εντάξει, πολύ καιρό να συζητήσουμε για πρώην και ξέρουμε πόσο σας λείπουν αυτές οι κουβεντούλες, αυτό το σουσού.
1: Όχι πόσο σας λείπουν οι πρώην, παιδιά. Ναι. Πόσο σας λείπει το σουσού.
0: Εγώ την Ανούλα θυμάμαι, Πλάτωνα.
1: Ποια Ανούλα?
0: Με τη ζακετούλα την κόκκινη.
1: Ποια είναι η Ανούλα με τη ζακετούλα την κόκκινη?
0: Η δικιά σου πρώην, πάφησε.
1: Δεν ήταν τη Ανούλα. Άλλη ήταν η ζακετούλα η κόκκινη.
0: Πάντα τα μπερδεύω.
1: Ναι, το κατάλαβα. Προφανώς και δεν κατάλαβα ποια είναι η Ανούλα. Η Ανούλα, εντάξει, άλλη ιστορία. Τέλος πάντων, καλό είναι τέτοια ώρα να μην αναφέρουμε ονόματα. Είναι 8 και 4.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Υπάρχουν να καλημέρισω την κουμέρα μου.
1: Διαδρομές.
0: Ναι,
1: δεν χρειάζεται.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εγώ φταίω. Αλλά τώρα θέλω να κάνεις την εξής εικόνα.
1: Ωραία.
0: Χώρισες.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Και σου στέλνει η πρώην.
1: Ναι.
0: Βρήκα κάποιον καλύτερο από σένα. Τι απαντάς με τρεις λέξεις?
1: Να δω. Με τρεις λέξεις.
0: Με τρεις λέξεις, ναι.
1: Ωραία. Πόσο θα αντέξει?
0: Α, ωραίο.
1: Πόσο θα αντέξει?
0: Καθόλου εκδικητικό.
1: Την πάτησε εντελώς.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα.
1: Με περιορίζει με τις τρεις λέξεις.
0: Ναι,
1: μα
0: αυτό είναι το ωραίο.
1: Με περιορίζει.
0: Να έχει λίγο challenge.
1: Ναι.
0: Εγώ θα του έλεγα, μα μου στέλνει, βρήκα κάποια καλύτερη από σένα.
1: Ναι.
0: Καλά να πάθει. Δεν μου φταίει εκείνη τώρα, ναι.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Φάει και αυτά μούτρα τη, όπως εγώ. Αλλά ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, είναι ωραίες απαντήσεις, τις κρατάμε, αλλά θέλουμε τις δικές σας απαντήσεις, γιατί σίγουρα είναι φάνταστες, βγάζουν ένα πόνο, βγάζουν ένα καημό. Στο Viber 9931-0031 σας στέλνει μήνυμα ο η πρώην και σας λέει, βρήκα κάποιον καλύτερο, βρήκα κάποια καλύτερη. Τι απαντάτε με τρεις λέξεις? Περιορισμό στις τρεις λέξεις, έτσι.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι το challenge.
1: Και να λέγονται τα μηνύματά σας. Μην χρειάζεται να βάζουμε beep τώρα. Τα beep θα μετρήσουν για έξτρα λέξεις.

0: Στέλνει ο ή πρώην μήνυμα και λέει: Βρήκα κάποιον καλύτερο, καλύτερη από σένα. Τι απαντάς με τρεις λέξεις, αγαπώ αυτό το μήνυμα. Λουθουτών.
1: Τι ωραία.
0: Ε?
1: Είναι μία λέξη, αλλά έτσι όπως θα το πεις, θα είναι τρεις λέξεις.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Ωραία, η Μιχαλή. Η Αργυρό λέει: Καλημερούθια σας. Η απάντησή μου: Ευτυχώς το χαένια.
0: Ωραίο. Μ' αρέσει. Λούκας, εδώ. Rest in peace. Or. Ζωή σε μας.
1: Και τα δύο ταιριάζουν απόλυτα. Η Γεωργία, μα ποιος είσαι.
0: Τέλειο. Και άστα να ψάχνετε. Η Χριστίνα, από και κλείεται.
1: Τι ώρα αυτό από και κλείεται.
0: Ναι, τώρα που θα βρήκες καλύτερη από εμάς, κύριε.
1: Καλημέρα, θα του έλεγα, λέει η Ελίνα, κρίμα ή κο. Δεν ανοίγει το μήνυμα. Τι ωραία, το έχεις εσύ.
0: Κρίμα η κοπέλα. Αυτό.
1: Ναι.
0: Να συνεχίσω.
1: Ναι, να συνεχίσεις.
0: Η Άννα μας λέει καλημέρα, θα του έλεγα ξεκόλλαγε μου. Αχ, μ' αρέσει.
1: Α, καλό αυτό,
0: ναι,
1: τέλειο.
0: Ναι.
1: Το πιο πάνω μήνυμα είναι η φίλη μου που ήθελα να μου το όνομα τη.
0: Ναι.
1: Θα απαντούσα, δεν θα έστελνες. Αν ήταν καλύτερος, δεν θα ασχολιώσουν με μένα ακόμα.
0: Ναι. Και θα έστελνε, δηλαδή θα απαντούσε, δεν θα έστελνες. Δεν θα έστελνες.
1: Δεν θα έστελνες.
0: Καλημέρα, παιδιά, πολλές απαντήσεις γι' αυτό. Από Χριστιανά με αγάπη. Mm. Ποιος πια είσαι.
1: Καλό.
0: Πελός που σε ρώτησε.
1: Καλό.
0: Μάνα μου την καημένη.
1: Καλύτερο.
0: Να τη χαίρεσαι. Εστραβώθηκε τζάλι.
1: Τέλειο, το τελευταίο το κρατώ. Και ο Στέλιος, κατήση του ανθρώπου.
0: Κατήση του ανθρώπου.
1: Τρεις λέξεις, μια ολόκληρη ιστορία.
0: Τι ωραία, παιδιά. This is Mix FM. Turn it up.
2: Turning it up.
0: All right. You're on.

0: Quick wits, big laughs,
1: and two people with plenty to say.
2: Come on, wake up!
0: The Mix FM Breakfast Show.
3: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: κανόνισε. Έταξε αλλαγή του καιρού.
1: Την έταξα και θα την έχετε.
0: Τώρα που αρρώστησα, αλλά κανόνισε να έρθει και η αλλαγή.
1: Δεν είπε κανένας μπράβο ρε φίλε, μπράβο ρε, πραγματικά. Δεν είπε κανείς κάτι να ανοίξω πόσα έχω. 50, πάρτα. Πάρτα.
0: Αγάπη μου, να έρθω να σου κάνω πάρτα στην πλατούλα έτσι ένα ταπ-ταπ.
1: Δεν είπε κανείς 15. Ταπ-ταπ. Πόσο έχει το ένα πλήσιμο αυτοκινήτου, 12, 14, 15.
0: Εξαρτάται, ναι.
1: Εντάξει, λοιπόν, δεν ήρθε κανείς να μου πει ρε φίλε, να σου πω κάτι. Θα έπλωνα το αυτοκίνητο και δεν το έπλωνα. Γιατί είπε ότι θα αλλάξει ο καιρός. Πάρτα εσύ.
0: Έβρεξε χτες, Πλατώ, να μου πού.
1: Δεν έβρεξε, αλλά μπορεί να βρέξει αύριο.
0: Ή σήμερα.
1: Ή σήμερα.
0: Θα βρέξει, πες μας.
1: Κοίταξε, θα σου πω. Είπαμε αλλαγή του καιρού Πέμπτη Παρασκευή και αυτό επιβεβαιώνεται. Ναι. Μάλιστα, υπάρχει μια πιθανότητα να βγει και κίτρινη προειδοποίηση. Ακόμα δεν έχουμε κάτι. Απλώς έτσι λέγεται. Στα δικά μας, στο WhatsApp που έχουμε με τους άλλους μετεωρολόγους και τα λέμε. Λοιπόν, αρχικά.
0: Με το επιτελείο σου.
1: Αθρικά, έθριψε ο καιρός σήμερα. Αυξημένες νεφώσεις από το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα. Αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείται και σύντομα μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα δηλαδή, μόνο στα ορεινά η βροχή. 36 βαθμοί στο εσωτερικό, 31 στα δυτικά παράλληλα, 33 στα υπόλοιπα παράλληλα και 8 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Πολλά ευχαριστημένοι. Να φύγουν και τα κουνούπια, ρε εσύ.
1: Να φύγουν και τα κουνούπια, να φύγουν όλοι. Την Πέμπτη ο καιρός μερικώς συννεφιασμένος και αρχίζουν οι μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες που θα πιάσουν και το εσωτερικό. Πέμπτη Παρασκευή, λοιπόν, υπολογίστε πτώση θερμοκρασίας, αισθητή, και κάποιες βροχές. Αυτά βέβαια τα πούμε και αύριο. Απλά να το ξέρετε, μέχρι την Παρασκευή έχουμε στη πτώση, αλλά το Σάββατο ξανανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, γκουρού.
1: Σας άρεσε?
0: Ναι, πολύ.
1: Ωραία, δεν βλέπω όμως να κάνεις καμιά κίνηση.
0: Τι να σου στείλω, έλα, ό,τι έχω η φτώση.
1: Αυτά, ό,τι έχω.
0: Αυτό, η φτώση.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Καρτατζόι της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Μου Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
3: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
2: Powered by Mix FM.

0: Γιατί δηλαδή δεν ήθελες να πούμε για Kylie Jenner και Timothée Chalamet που θα παντρευτούν υπό άκρα μυστικότητα, γιατί ζηλέψανε από το Tom Holland και τη Zendaya.
1: Γιατί πραγματικά είχα μια έννοια, ρε Σιωάννα, μια έννοια να δω πότε θα παντρευτούν.
0: Ωραία.
1: Α, ναι.
0: Ωραία. Εσύ.
1: Εγώ αν δεν με καλέσετε, ναι, δεν με νοιάζει.
0: Αφού θα είναι κρυφός. Μυστικός ο γάμος.
1: Άρα μείνει κρυφός.
0: Τέλος πάντων.
1: Να ζήσουν τα παιδιά.
0: Σε ρώτησε ποτέ η κόρη σου ή ο γιος σου, μπαμπά.
1: Ναι.
0: Γιατί ο ουρανός είναι μπλε.
1: Ω, σίγουρα μου το έχουν ρωτήσει.
0: Τι απάντησες.
1: Τι τους είπα. Γιατί είναι και η θάλασσα. Ξέρω εγώ τι τους είπα.
0: Κοίτα, η εξήγηση τώρα πίσω από το χρώμα που... του ουρανού,
1: ναι,
0: κρύβει ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο.
1: Τι λες.
0: Τη σκέδαση Rayleigh.
1: Τι λέει.
0: Τον σωστά. Rayleigh scattering.
1: Ρε, γιατί μου μιλάς έτσι, λοιπόν, ρε μου, και Rayleigh και scattering και...
0: Θα μιλήσω επιστημονικά.
1: Ναι.
0: Ό,τι καταλάβεις τώρα κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Τα μικρά μόρια του αζότου και του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα διασκορπίζουν το φως μικρότερου μήκους κύματος.
1: Τα μικρά μόρια.
0: Δηλαδή τον μπλε και το ιώδες, το μοβ δηλαδή.
1: Αυτά είναι,
0: για να καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Διασκορπίζουν αυτό το φως πολύ πιο έντονα από τα άλλα χρώματα. Και προς όλες τις κατευθύνσεις.
1: Ναι.
0: Όπως είναι, ας πούμε, το κόκκινο και το κίτρινο, αυτά πολύ λίγο.
1: Πολύ λίγο.
0: Οπότε αυτή η διάχυση του μπλε φωτός σε ολόκληρο το θόλο της ατμόσφαιρας.
1: Τι λες.
0: Είναι ο λόγος που, άμα κοιτάξεις ψηλά, βλέπεις αυτό το ομοιόμορφο γαλάζιο πέπλο.
1: Φορές, αλλά μερικές φορές είσαι τόσο. Είναι τόσο συγκινητική η περιγραφή σου,
0: είναι,
1: που θα έλεγε κανένας ότι ισορροπείς ανάμεσα στην επιστήμη,
0: ναι,
1: και στην ποιήση.
0: Α, πω, με έφτιαξες τώρα.
1: Έχεις κάνει την ποιήση επιστήμη. Ναι. Να μην σου πω τι άλλο έχεις κάνει επιστήμη, αλλά την ποιήση την έχεις κάνει επιστήμη.
0: Δώσ' μου λίγα credits, ρε κουμπάρες.
1: Πόσα
0: credits. Διάβασα το 10 φορές, είναι ολόκληρο άρθρο, παιδιά.
1: Ναι.
0: Για να βρω τον τρόπο,
1: ναι,
0: να σας το εξηγήσω απλά.
1: Και το τέλειο είναι που εμείς μπορεί να μην καταλάβαμε τίποτα.
0: Γιατί είναι, καταλαβαίνετε, που όλα τα χρώματα,
1: ναι,
0: τον μπλε και το ιώδες διασκορπίζονται παραπάνω.
1: Α,
0: ναι.
1: Γι' αυτό. Φαντάζεσαι τώρα.
0: Τι είναι το ιώδες, ποιο χρώμα είναι.
1: Το ιώδες είναι του ιωδίου.
0: Το μοβ, ρε.
1: Το μοβ.
0: Το μοβ.
1: Ναι. Και το. Αυτό έτσι που διασκορπίζονται. Φαντάζεσαι να διασκορπίζονταν κανένα άλλο χρώμα, α πούμε το καφέ.
0: Κατάλαβε.
1: Και ήταν κατά καφέ ο ουρανός.
0: Περίμενε λίγο. Εκείνο θα είναι.
1: Ναι,
0: ψηλά και αγνάντευε. Θα κολλά. Απλά τούτο που σου λέω με, ναι, τα χρώματα και ξέρω εγώ πότε, ναι, διασκορπίζονται, κατάλαβε.
1: Ε, κάπου. Ξέρω εγώ.
0: Από τον ήλιο, ρε.
1: Από τον ήλιο.
0: Ναι, πρέπει να σα το πω για τούτο που τον ήλιο.
1: Ακριβώς έτσι τα είχα εξηγήσει στα μωρά μου. Ακριβώς, ακριβώς έτσι.

0: Κάντε, κάνε και την αφιέρωση.
1: Θα κάνω. Στην Γκάλα Ελευθερίου θέλω να αφιερώσω τον Drop Dead με πολύ αγάπη.
0: Αμάν, Πλάτωνα, δεν είσαι σωστό συνάδελφο.
1: Είπα κάτι, εσύ δεν είσαι σωστή συνάδελφο. Εγώ είπα απλώ το αφιερώνω τον Drop Dead στην Γκάλα Ελευθερίου. Δεν είπα κάτι παραπάνω.
0: Ποιο ήταν το όνομα τώρα? Να, δεν είσαι σωστή συνάδελφο.
1: Ποιο ήταν, ρε? Δεν το θυμάμαι τώρα.
0: Στο παραπέντε, βοηθήστε λίγο στο Viber.
1: Δεν το θυμάμαι. Δεν το είχα προλάβει το παραπέντε.
0: Θέλω κι εγώ να κάνω μια αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Στις γιαγιάδες της κόρης μου.
1: Α,
0: είμαι ευγνώμων και είμαστε πολύ πολύ πολύ ευλογημένοι που σας έχει. Γιατί είναι παιδιά πολύτιμο να μεγαλώνεις με γιαγιάδες. Οπότε Γεωργία και Αναστασία, σας ευχαριστούμε που είστε στη ζωή της κόρης μας. Και το άλλο που σκεφτόμουν, ότι είναι και οι δύο γιαγιάδες μας πολύ χαρούμενες.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πώς λέγεται η χαρούμενη γιαγιά?
1: Χαρούμενη γιαγιά.
0: Γιουπι γιαγιά, γιουπι γιουπι γιά. Γιουπι γιαγιά, γιουπι γιουπι γιά. Γιουπι γιαγιά.
1: Ακόμα, παιδιά, είμαστε στην αρχή τη σεζόν. Φανταστείτε τι θα γίνει πιο μετά, εκεί που αρχίζουμε και παίρνουμε την κατηφόρα.
0: Mic drop dead.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM.
1: Το κουτσομπολιό κάνει καλό τελικά, παιδιά. Θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Μουρατίδης, αν και εμείς ούτε να το δούμε, ούτε να το ακούσουμε το σουσού, παρόλο που το έχουμε πλέον μεταφράσει σε κοινωνικό σχόλιο. Και σύμφωνα με έρευνες, κάνει καλό, ανυπομονώ να μας πει το γιατί. Επίσης, δεν είναι τέλειο όταν μια συνάδελφος, μια φίλη, ένας φίλος αποφασίζουν να δώσουν πράγματά τους, είτε ρούχα, είτε διάφορα, και μοιράζουν τα σε όλους μας. Σε πολύ

0: Καλημέρα και στην παρέα του Mountain Games Cyprus 2026. Ανυπομονούμε. Πλάτων Μουρατίδης και Έλενα Ολυμπίου θα είναι εκεί με live link στις 26. Θα πάτε Πλάτωνα
1: 26 στο Όμοδος, εκεί θα είμαστε. Αλλά μιλάμε τώρα για ότι μια διοργάνωση που θα ξεκινήσει από τις 23 μέχρι τις 26 στο Τρόδος και θα έχει πάρα πολλά. Δηλαδή είναι ένα απίστευτο event, το οποίο δεν είναι μόνο αθλητικό event, είναι μια εμπειρία που συνδυάζει αθλητισμό, υπαίθριες δραστηριότητες, υγεία, ευεξία, πολιτισμό, γαστρονομία,
0: ορεινή ποδηλασία, πεζοπορία, προσανατολισμό, παιχνίδια παραδοσιακά, εκπαιδευτικές δράσεις, πολιτιστικές εμπειρίες. Για 4 μέρες, παιδιά, θα μετατραπεί το Τρόδος σε ένα μεγάλο υπαίθριο χώρο δράσης.
1: Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Και,
0: και δεν χρειάζεται να είσαι και επαγγελματίας αθλητής για να πας. Πάρτε την οικογένειά σας, θα είναι πολύ ωραία.
1: Για όλη την οικογένεια θα σας δούμε εκεί πέρα, τα φιλιά μας τον Αντρέα Φυλακτού, και ανυπομονούμε να το ζήσουμε όλο αυτό από κοντά.

0: κουτσομπολιό μακριά από εμάς, παιδιά. Δεν είναι κάτι που μας αρέσει καθόλου. Ακόμα και αν το ονομάζουμε σουσού και σουξουμούξου.
1: Ε, που δεν είναι.
0: Και όχι, παιδιά.
1: Μακριά από μένα δεν τις λέξεις.
0: Αυτή την μπάρλα δεν τη θέλουμε.
1: Όχι, δεν τη θέλουμε, αλλά έρχεται τώρα η επιστήμη και μας εξαναγκάζει. Γιατί τι λέει η επιστήμη, Άννα μου, ότι το κουτσομπολιό δεν είναι κακό.
0: Αλλά τι είναι.
1: Δεν είναι κακό απαραίτητα. Είναι, μη σου πω και καλό. Ναι,
0: τι γιατί μου προσφέρει δηλαδή σημασία, εμένα.
1: Έχει να κάνει με την πρόθεσή μας. Με την πρόθεση. Δηλαδή το κουτσομπολιό σαν κουτσομπολιό, αν η πρόθεση είναι καλή και δεν έχει να βλάψει κάποιον.
0: Τι καλή μωρέ πρόθεση να είναι. Α, να μεταφέρω ένα καλό νέο, ας πούμε. Ρε,
1: ναι, ή να
0: βοηθήσω. Τι έκανε η Μαρία και το καταχάρηκα.
1: Μπράβο. Ή να βοηθήσω. Εδώ, ας πούμε, βλέπω ένα παράδειγμα που λέει κάποιος έχει προσληφθεί μόλις σε μια εταιρεία.
0: Ναι.
1: Ο συνάδελφος τον ενημερώνει ότι το αφεντικό του είναι ιδιαίτερα αυστηρό με τους κανόνες και τις διαδικασίες.
0: Α, αυτό το λέει για να βοηθήσει.
1: Οι δύο άνθρωποι κουτσομπολεύουν. Όχι. Συζητούν για κάποιον που δεν βρίσκεται εκεί. Ναι. Αλλά τι κάνεις, βοηθάς τον άλλον. Του λες, εδώ που ήρθες τώρα, την έκατσες.
0: Στο αφεντικό όμως τι κάνεις.
1: Στο
0: καλά. Τον κουτσομπολεύεις.
1: Όχι.
0: Και δημιουργείς αρνητική εντύπωση σε έναν άνθρωπο που ακόμη δεν έχει δουλέψει να τον γνωρίσει.
1: Όχι, όχι, όχι. Βέβαια, εντάξει, η έρευνα λέει, καλό είναι να μην διαδίδουμε κακόβουλες φήμες. Αλλά το να συζητάμε για τους άλλους είναι πολύ καλό, γιατί στο τέλος κάνουμε καλό στον εαυτό μας. Γιατί μας κάνουμε πιο παρατηρητικούς.
0: Τέλεια. Απενεχοποίηση κάνουμε... τώρα, παιδιά.
1: Ναι. Να δω τι άλλο θα βρουν να βγάλουν για να κουτσομπολεύουμε ελεύθερα.
0: Ναι, μακριά από εμάς. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι, παιδιά. Το ξέρετε τόσα χρόνια.
1: Αποκλείεται. Άντε, κάποια στιγμή, μία στα τόσο να βγάλουμε ένα φτιαράκι. Αυτό τη παραλία.
0: Σιγά, μωρέ, το πλαστικό του πολύχρωμο.
1: Άντε και λίγο μεγαλύτερο. Άντε, μία φορά το μήνα πάλι, να φέρουμε και καμιά φαγάνη ηλεκτρική.
0: Α, μία φορά το μήνα.
1: Μία φορά το
0: πολύ
1: μήνα.
0: Αυστηρά.
1: Πολύ αυστηρά.
0: Ναι, όχι, παιδιά, μακριά από εμάς, μακριά από εμάς.
1: Δεν το θέλουμε
0: να
1: τίποτα.
0: Σου πω για τους
1: καλά, έχω καλά, να σου πω για τους πάνω. Καλά, ναι, ήρθε τώρα εδώ, τον σιγά.
0: Μακριά από εμάς, που δεν είπα να γίνω μακριά.
1: Και ειδικά στον εργασιακό χώρο.
0: Ω, αν είναι δυνατόν.
1: Για τα γονεί,
0: ναι, να μου πει πού είναι το μεταξύ.
1: Είναι τέτοια ώρα, δεν ξέρω.

0: ξεκίνησε και η νέα σχολική χρονιά και ευτυχώς έχουμε την DPAM για να ξεκινήσει και με στυλ. Και θέλω να σας μιλήσω λίγο και για τη δική μου προσωπική εμπειρία ως νέα μανούλα που ανοίξε ραυκάλα μάτια μου όσον αφορά sizes, ρούχα, παπούτσια, ειδικότερα στα παπούτσια που θες να επιλέξεις κάτι τέλειο για το μωρό σου, αλλά να μην το έχει και για δύο μέρες. Στην DPAM μπορείς να ανακαλύψεις μοναδικές επιλογές σε παιδικά ρούχα και παπούτσια. Οι φιλενάδες μου εκεί μπορούν να σε καθοδηγήσουν με πολύ πολύ αγάπη και με γνώσεις αγαπημένα brands όπως Adidas, Fila, Vans, Geox, New Balance, Puma και άλλα πολλά. Και όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε σε ένα από τα 5 καταστήματα DPAM σε όλη την Κύπρο ή online στο www.dpam.cy.
1: Το ένθετο Back to School in Style σας προσφέρει η DPAM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάσεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.

0: Let's go. Τι ωραία έκπληξη είχαμε σήμερα, παιδιά.
1: Τι ωραία
0: εδώ
1: έκπληξη.
0: Στο σταθμό. Για μας τα κορίτσια. Όταν κάνει εκαθάριση, ξεκαθάρισμα, ρε παιδί μου, στα ντουλάπια της, μία συνάδελφος, μία φίλη.
1: Ναι.
0: Και φέρνει τα ρούχα εδώ και κάνουμε μίνι μπαζάρ στο σταθμό. Τσάκωσα εγώ ένα παντελονάκι.
1: Με γεια σου, πολύ ωραίο.
0: Θα το δείτε πολύ το χειμώνα.
1: Πολύ ωραίο, μ' αρέσει πάρα
0: φανταστικό.
1: Πολύ. Το παράπονο μου είναι γιατί δεν κάνουμε και εμείς τα χώρια το ίδιο πράγμα.
0: Είδες
1: ποτέ. Όχι, ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί όλα αυτά τα ρούχα που είδα εδώ είναι ρούχα ελαφρώς χρησιμοποιημένα. Γιατί παίρνετε ένα ρουχαλάκι,
0: ναι,
1: το φοράτε μια, δυόμιση φορές και μετά στην ντουλάπα και στηβάζονται. Και μετά έρχεται ο σύζυγος,
0: ναι,
1: γιατί έτσι έγινε το συγκεκριμένο giveaway,
0: ναι,
1: και είπε: κανόνες να δώσει τα ρούχα σου, να αδειάσουν οι ντουλάπες μας. Ενώ εμείς έχουμε ένα παντελόνι,
0: ναι,
1: το φοράμε 2,5 χρόνια, μέρα νύχτα πλήνε βάλε.
0: Και το λιώνετε όμως.
1: Και το λιώνουμε.
0: Εμείς μετά τα προσέχουμε. Πλήτω να ξέρεις ότι έχω ρούχα από το λύκειο.
1: Ναι, γιατί εγώ το έχω φορέσει το παντελόνι αυτό 1500 φορές.
0: Ναι, και εμείς τα φοράμε, τα προσέχουμε όμως τα ρούχα μας λίγο παραπάνω.
1: Τι προσέχετε, τα φοράτε 2-3 φορές.
0: Τα προσέχουμε.
1: Και τα κάνετε giveaway.
0: Πού είναι εκείνη η μπλούζα σου που μου αρέσει?
1: Ποια μπλούζα?
0: Τι έγινε, εκείνη που λέκεσες και δεν έβγαινε ολεκές.
1: Πάει, πετάχτηκε
0: αυτή.
1: Δεν έβγαινε με τίποτα.
0: Είδες.
1: Εντάξει, είχαμε ένα τύχημα, τι να κάνουμε.
0: Εσύ η κόρη μου.
1: Μια σταθμό σα συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω.
0: Εσάς συμβαίνει, παιδιά, στο δικό σας εργασιακό χώρο ή στην παρέα σας να κάνετε τουνταμίνι, αυτοσχέδια μπαζάρ, τα αυθόρμητα, επειδή ξεκαθαρίζει μία συνάδελφος στην ντουλάπα της?
1: Για πείτε μας στο Viber 931 0031.

0: Quick wits, big laughs,
1: and two people with plenty to say.
2: Come on, wake up!
0: The Mix FM Breakfast Show.
3: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: με περνά καλά, ρε παιδιά. Ο χρόνο κυλάει σαν νεράκι.
1: Πέστα.
0: Θε να έρθουμε και αύριο.
1: Θα έρθουμε και αύριο.
0: Εντάξει, και έχω να σου πω πολύ ωραία νέα
1: για
0: τη Σίτα μα, που μα προσφέρει αυτή τη φορά, γιατί δεν σταματά να προσφέρει, δωρεάν συνδρομή World Class για 6 μήνε. Για να έρχονται στην πόρτα μα όλα όσα επιθυμούμε και γουστάρουμε. Και όσοι έχουμε Freedom, για 6 μήνε το World Class όφελο είναι κερασμένο από τη Σίτα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στη σελίδα τη Σίτα ή σε οποιοδήποτε κατάστημα.
1: Για όλου εμά του φίλου του Bean Bar, τον μήνα Σεπτέμβριο μέχρι τι 30 Σεπτεμβρίου. Κάθε φορά που απολαμβάνουμε Recovery Soul, ενισχύουμε το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα. Μ' αρέσει το Recovery Soul με γεύση μάγκο και πορτοκάλι. Και ενισχύουμε το έργο για τους ασθενείς με λευκαιμία και άλλες αιματολογικές κακοήθειες.
0: Πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν. Η Shell μας γεμίζει τα αντεπόζητά μας με βενζίνη, με καύσιμα.
1: Τελευταίας γενιάς φυσικά και με την εφαρμογή Shell Go Plus App μπαίνουμε και στην κλήρωση για το Jeep Avenger.
0: Άντε, πολλολογήσαμε τα λούμου. Έρχεται η Κάλλη Ελευθερίου με το
1: Mix at Work. Και εσείς να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
1: Έρχεται η Miley Cyrus με το Hot Track of the Week. This one's getting louder by the minute. Your Hot Track of the Week on Mix FM.

0: number 3. Number 1. Five down. Number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
4: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.

να τις 10. Can feel my face. Στο 31-31 τα μηνύματά σας, κάνε ελευθερίου στο μικρόφωνο. Make that work. Και τι θέλεις όταν είσαι στη δουλειά? Θέλεις καφέ, σίγουρα. Και τι θέλεις, θέλεις απλό καφέ? Όχι, θέλεις καφέ με 10 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην κυπριακή αγορά. Και είναι τα Coffee Berry, με αμέτρητες στιγμές απόλαυσης σε κάθε στιγμή της ημέρας. Και πίνεις τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο καφέ της ημέρας. Και άμα θέλεις, πίνεις και τσάι, πίνεις και ωραίους χυμούς. Τα πάντα τα μετατρέπουν σε μια στιγμή απόλαυσης τα Coffee Berry.

έχουν τύχει να είναι κάτι τύποι στη δουλειά που θέλουν να το παίζουν πιο έξυπνοι βουλού. Και ξέρεις το εσύ. Και εσύ ξέρεις ότι είσαι λίγο πιο έξυπνος που ζήνος. Θα σου πω κάποιες φράσεις που αποκαλύπτουν ότι κάποιος θέλει να δείχνει στους άλλους είναι πιο έξυπνος που τους άλλους. Καταλάβετε, αν δεν καταλάβετε, κάμε ό,τι καταλάβετε για να μην καταλάβουν οι άλλοι που είναι πιο έξυπνοι από τους άλλους ότι δεν καταλάβετε. Καταλάβετε, τέλος πάντων. Πρώτη φράση. Άσε με να σου το εξηγήσω πιο απλά. Ο χάρο μου να ζητώ εξήγηση και να μου λέει ο άλλος, άσε με δυο λεπτά να σου το εξηγήσω πιο απλά. Η δεύτερη φράση είναι το απλώς δεν καταλαβαίνεις. Και εγώ απλώς έχω σφίξει τα χέρια σε κροθιά. Τώρα είμαι σε φάση να σύρω πράγματα γύρω μου. Τρίτη φράση. Δεν είσαι σε θέση να το καταλάβεις. Μάλιστα. Γιατί ο άλλος που είναι απ' έξω ξέρει πάρα πολύ καλά εσύ αν είσαι σε θέση ή όχι. Και η τέταρτη φράση. Χρειάζεται να το εξετάσεις σε μεγαλύτερο βάθος. Θα σου έλεγα σε ποιο βάθος πρέπει να εξεταστεί και τι. Αλλά άστο. Έχω νεύρα προφανώς.

είμαστε 31 λεπτά μετά τις 10 και μαζί μας όπως πάντα είναι και η Epic. Είναι η Epic με το Epic One που σου δίνει Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι. Wi-Fi booster για σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Απεριόριστο πλάνο κινητής 5G για να σε συνδεδεμένο συνέχεια. Δεν ξέρω γιατί το είπα έτσι. Πακέτο τηλεόρασης για ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια και δυνατότητα νέας συσκευής με δόσεις. Όλα αυτά είναι σε μια εκπληκτική τιμή και θα το ερετευτείς.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival.
3: Όλο πιο πάνω.
2: Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.

Ήρθε τώρα μέσα στο στούντιο η Ευελίνα και μου έβαλε ένα ένιγμα. Και δεν μπορώ τώρα να σκεφτώ εγώ κανονικά να μιλήσω στον αέρα. Πρέπει να σας πω το ένιγμα να μου στείλει στο 3131 μου πει την απάντηση. Για να μην φέρουμε εγώ χαζί ότι δεν το βρίσκω. Πώς λέγεται αυτός που είδε το λιοντάρι? Αυτός που είδε το λιοντάρι. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Στο 3131 στείλτε να με βοηθήσετε. Ευχαριστώ.

0: number 3. Number 1.
1: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it.
2: 5 down. Number 1 revealed.
3: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
4: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
5: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

11 λεπτά μετά τις 11. Έχουμε ακόμα μέχρι και τις 12 πολύ μουσική ακόμα. Και τώρα θα σου πω τα τρία ζώδια τα οποία θα έχουν οικονομική εύνοια τις επόμενες ημέρες. Και προφανώς δεν είναι μέσα ο καρκίνος που είμαι εγώ. Είναι οι κρυοί, οι ταύροι και οι εγώκεροι. Καλά θα τα πάει η τσέπη σας. Οι υπόλοιποι όπως ήμασταν, είμαστε. Όπως είμαστε, θα μείνουμε.

είσαι σε φάση που θέλεις να προσέχεις τη διατροφή σου, τότε σίγουρα μέσα στο ψυγείο σου πρέπει να έχεις τα τυριά Valio, γιατί παρασκευάζονται από γάλα που προέρχεται από φινλανδικές οικογενειακές φάρμες και είναι από τα πιο αγνά στον κόσμο. Και να σου πω ότι είναι και με 9%, το 9% συστήνεται από διατροφολόγους για σωστή διατροφή με μειωμένα λιπαρά. Αυτό να πάρεις. Και υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές φέτες Valio, και 17% και 9%. Είναι για να ευκολύνει ακόμα περισσότερο τη χρήση τους, να μην κολλάνε μεταξύ τους, να μεγιστοποιείται η φρεσκάδα και η διάρκεια ζωής του προϊόντος και να τα απολαμβάνεις χωρίς καθόλου τύψεις. Αυτός είναι ο Harry Styles. Enjoy.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο Πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
3: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.

Θέλω να σας πω ότι ένα τέταρτο πριν από τις 12 μπαίνουν όλοι μέσα στο στούντιο. Όλοι. Αποφασίζουν να γίνουν όλες οι δουλειές μέσα στο στούντιο, να που κάνω εγώ εκπομπή. Και ήρθε και ο Πλάτωνας και μου είπε και ένα ανέκδοτο. Το κάλλει αργά παρά ποτέ. Αυτό έχω. Ό,τι θα ζω θα το ζείτε μαζί μου.

0: number 3. Number 1.
1: Five down. Number 1 revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
4: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.
6: Ναι, για το Discotech λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
7: Να παίζει το Transistor τα αμερικανικά.
6: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.

jam, alright. Ακούσαμε Summer Jam και κάπως έτσι σας καλωσορίζω και καλησπερίζω στο Lunchbox. Εδώ συντονισμένοι θα είμαστε μαζί για αυτό το μεσημεράκι Τετάρτης. Είναι το μέσο της ημέρας, μέσα της εβδομάδας, από τις αγαπημένες μας ώρες και από τις αγαπημένες μας μέρες. Μαρία Πορφύριου στο μικρόφωνο μαζί σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην παρέα μας, αλλά και τα Foodie, στο οποίο Foodie μπορείς να βρεις ό,τι τραβάει η ψυχή σου, ό,τι θες μπορείς να το βρεις εκεί. Ακόμα και σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, μέχρι και βιβλιοπωλεία τώρα που ξεκίνησαν τα σχολεία, γιατί ποτέ δεν είναι τα ψώνια του βιβλιοπωλείου αρκετά. Πάντα κάτι ξεχνάμε, πάντα κάτι επιπλέον χρειαζόμαστε εμείς οι μαθητές. Θα ήθελα να είμαι μαθήτρια, δεν είμαι δυστυχώς, πέρασαν αυτά τα χρόνια, αλλά τουλάχιστον θυμάμαι πόσο πολύ μου άρεσε η διαδικασία του να πηγαίνω στο βιβλιοπωλείο και να βρίσκω πράγματα να παίρνω μαζί μου στο σχολείο. Όπως και να έχει, εδώ θα είμαστε συντονισμένοι με τη μεγαλύτερη ξένη μουσική του νησιού και τα δικά σας μηνύματα στο 3131 ή στο 9931 003 στο Viper.

Πόσα χρόνια πίσω με γύρισε αυτό το τραγούδι τώρα από τον Icon και το Lonely. Δεν ξέρω, ήμουν δημοτικό, ήμουν γυμνάσιο, το πιο πιθανό. Αλλά δεν υπήρχε τουλάχιστον κανένας της δικής μου γενιάς που να μην είχαμε το συγκεκριμένο τραγούδι στο MP3 μας. Γιατί δεν είχαμε κινητό. Τώρα δεν ξέρω γιατί τα λέω αυτά, για να καταλάβετε τι εποχές έχουμε ζήσει και έχουμε προλάβει. Αλλά δεν είχαμε όλοι κινητό, δεν ήταν δεδομένο δηλαδή τότε, σε αυτή την εποχή. Είχαμε όμως MP3 για να ακούμε μουσική. Τέτοιοι ήμασταν. Πολύ ωραίες εποχές, παιδιά, ξένιαστες. Μακάρι να είχαμε την ευκαιρία να τα ξαναζήσουμε ξανά και ξανά. Τώρα νοσταλγείτε όλοι μαζί μου, το ξέρω, το καταλαβαίνω και σας έβαλα έτσι ένα νοσταλγικό μουτ. Αλλά πείτε μου εσείς ποια είναι η αγαπημένη σας ανάμνηση από το σχολείο τέτοια φάση, στο 99 31 0 0 31. Στο Viper.

0: This is
1: Mix.fm.
0: Turn it up.
2: Turning it up.
0: All right. You're on Mix

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Μες στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή
3: για ένα throwback,
2: Zeros και Chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και Hip Hop μέχρι Pop, Dance, House και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Zen, Mr. Unknown, hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.

Έχουμε αναρωτηθεί άπειρες φορές. Είναι τώρα ερώτηση που κάνουμε στον εαυτό μας. Γιατί είμαι αναβλητική. Κάτι το οποίο μπορεί να κάνω και να το τελειώσουμε σε 10 λεπτά, 5 λεπτά. Δεν το κάνω. Και δεν είναι γιατί είσαι τεμπέλης. Αν νομίζεις ότι έχεις βάλει αυτή την ταπέλα στον εαυτό σου, θα σου πω εγώ ότι είναι άδικα. Δεν είναι θέμα τεμπελιάς. Αν έχεις αναβάλει κάτι το οποίο δεν θες να κάνεις, είναι γιατί πολλές φορές αυτό το κάτι μπορεί να σου προκαλεί άγχος και να μην το ξέρεις. Δεν είναι υποσυνείδητο άγχος. Ή να μην ξέρεις τι να απαντήσεις σε αυτό το mail. Ή να μην θες να κάνεις αυτό το τηλεφώνημα γιατί θα σε αγχώσει. Ή γιατί δεν έχεις διάθεση για συζήτηση. Ή να μην θες να συμμαζέψεις τα ρούχα τα οποία είναι πεταμένα δεξιά και αριστερά, γιατί μπορεί να σου πάρει περισσότερη ώρα από ό,τι υπολογίζεις, αλλά στην ουσία θα σου πάρει μόνο 10 λεπτά. Οπότε θέλω να σου πω ότι αν είσαι αναβλητικός, τότε δεν είσαι τεμπέλης, είσαι απλά έξυπνος, γιατί προφυλάσσεις τον εαυτό σου από διάφορους άλλους κινδύνους.

Η φροντίδα των αδέσποτων ζώων αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια που χρειάζεται συνέπεια και συνεργασία από όλους μας και έχουμε αυτή την πρωτοβουλία μαζί. Τα βοηθάμε τα από Pedigree και Whiskas που στηρίζουν τα καταφύγια αδέσποτων ζώων της Κύπρου, συμβάλλοντας στο έργο που επιτελούν καθημερινά.

0: number 3. Number 1.
1: Five down. Number 1 revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
4: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για 2 ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάσεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις 2 μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
5: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Αυτός ήταν ο Harry Styles με το American Girls και θέλω να μιλήσουμε λίγο για το γεγονός του πόσο πολλοί κόσμος ανατριχιάζει ακούγοντας μουσική. Και είναι κάτι το οποίο συνηθίζουμε να βλέπουμε, να συζητάμε με τους φίλους μας ή ας πούμε να ακούμε ένα τραγούδι και σε κάποια στιγμή, σε κάποια γέφυρα να λέμε πω ανατρίχιασα με αυτή τη μελωδία, με αυτό το στίχο. Έχουμε μια ονομασία για αυτή την αντίδραση, για το ανατρίχιασμα όταν ακούμε μουσική και λέγεται φρίσον. Δεν ξέρω από πού προέρχεται η λέξη, αλλά θα σας πω ότι το φρίσον είναι μια έντονη σωματική αντίδραση που βιώνουν κάποιοι άνθρωποι όταν ακούνε μουσική. Μπορεί να είναι ρίγος, μπορεί να είναι ένα τριχύλα, μπορεί να είναι ένα ξαφνικό κύμα συναισθήματος που μας προκαλεί μια μελωδία ή το ανέβασμα, κατέβασμα ενός τραγουδιού. Και συμβαίνει όταν η μουσική ενεργοποιεί έντονα συναισθήματα του εγκεφάλου, τα οποία συνδέονται με τα συναισθήματα. Είναι πάρα πολύ περίεργος ο τρόπος που λειτουργεί το σώμα μας και ο εγκέφαλός μας, αλλά να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι σας. Όλοι να τριχιάζουμε με την καλή μουσική, με κάτι το οποίο μπορεί να μας ταξιδέψει έτσι υποσυνείδητα σε κάποιο άλλο σημείο, και αυτό λέγεται frisson.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.

Έχει γίνει μια έρευνα τώρα που αφορά όλες τις ελεύθερες κοπέλες φίλες μου εκεί έξω, που λέει ότι μέχρι το 2030 υπάρχει ένας αριθμός ο οποίος φτάνει το 45% των γυναικών, όπου μεταξύ της ηλικίας 25 και 44 θα είναι ελεύθερες και χωρίς παιδιά. Αυτή η έρευνα έχει καταλήξει στο συγκεκριμένο αριθμό μετά από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες και βλέπουν ποια είναι η εξέλιξη της γυναίκας, ποια είναι τα στατιστικά των ελεύθερων γυναικών στις συγκεκριμένες ηλικίες που πιάνουν έτσι διάφορες γενιές, δεν είναι μόνο μία γενιά. Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι κάποιο πρόβλημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπίζει μία συγκεκριμένη γενιά, γιατί έχουμε μεγαλώσει με συγκεκριμένο τρόπο, ρε παιδί μου, που θέλουμε να είναι η σχέση μας, η ζωή μας κτλ. Έχει να κάνει με τις συνθήκες και το πώς αναπτύσσεται γενικότερα μια χώρα. Θεωρώ αυτό το θέμα του να είσαι ελεύθερος και να έχεις παιδιά. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Εντάξει, από την άλλη, δεν είναι ότι σημαίνει κάτι να είναι κάποιος ελεύθερος, μπορεί να είναι και για καλό. Πολλές φορές είναι για καλό, γιατί έχουμε δει τώρα τα τελευταία στατιστικά με τους χωρισμούς στην Κύπρο να είναι 6 διαζύγια κάθε μέρα. Το να παντρευτείς και να χωρίσεις, δεν ξέρω τι να το κάνεις. Αλλά μην νομίζετε ότι είστε μόνοι σας, 45% των γυναικών είναι αυτό.

Και επειδή είναι μεσημεράκι και θα σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά, συνειδητοποίησα ότι δεν έχω φάει ακόμη μεσημεριανό, αλλά δεν θα χωθώ, δεν θα μαγειρέψω, αυτό είναι σίγουρο, γιατί έχω να κάνω 15 δουλειές ακόμα και θα παραγγείλω από food. Είναι και Τετάρτη σήμερα, τραβάει όρεξη μου όσπρια, οπότε θα φάω όσπρια, που το λέει και η μέρα, γιατί στο food μπορείς να βρεις ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Οπότε μπαίνετε κι εσείς αν είστε στην ίδια φάση με μένα και βρίσκετε αυτό που θέλετε να παραγγείλετε. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο. Αποχαιρετώ σιγά σιγά. Παραμένετε εσείς συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί Φανή Παπαμιχαήλ με hit parade από τις 2 μέχρι τις 4. Και εμείς, όπως είπα, τα λέμε ξανά αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαβαρέσες.
6: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
5: Powered by Mix FM.

Λοιπόν, και πολύ ωραία μας τα λένε τα τραγούδια, αλλά και εγώ θέλω να σας μιλήσω. Τι κάνετε, πώς είστε? Το Lunchbox μόλις τελείωσε. Η Μαρία Πορφυρίου μας παρέδωσε το στούντιο και είμαστε εδώ. Λιγάκι με βραχνιά φωνή. Δεν ξέρω τι έγινε. Τώρα που πήγα να μιλήσω έγινε αυτό. Προηγουμένως καλά ήμουνα. Καλά θα είμαστε όμως, γιατί το Hit Parade ξεκίνησε. Είμαι η Φάνη Παπαμιχαήλη, είστε στον Mix FM και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 4 και σήμερα 16 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα γάλακτος, όχι γενικά, στα σχολεία. Είναι και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και διάφορα άλλα. Η εφημεία έχει ονομαστική εορτή σήμερα και όλοι εσείς που έχετε γενέθλια, χρόνια σας πολλά με όλα τα καλά. Και όλα τα καλά τα έχω εδώ, με αυτά συνεχίζουμε και επιστρέφω.

Και είναι αυτή η ώρα που οι περισσότεροι μπορεί και να έχετε φάει, οι περισσότεροι μπορεί να πεινάτε έτσι για το μεσημεριανό γεύμα. Και ξέρατε ότι πολλές φορές η νοσταλγία έτσι και το comfort food δεν έχει τόσο να κάνει απαραίτητα με ακριβώς το φαγητό εκείνο που τρώμε, αλλά γενικότερα τα συναισθήματα που μας ξυπνάει το συγκεκριμένο φαγητό, παρακαλώ. Και όλα αυτά μέσα σε μια μελέτη του 2025 που λέει έτσι για την νοσταλγία και το φαγητό και την αίσθηση έτσι της κοινωνικής σύνδεσης και τι μπορεί να μας θυμίσει και η μυρωδιά αλλά και η γεύση. Εμείς έχουμε την πιο ωραία γεύση εδώ, γιατί στα KFC το κοτόπουλο είναι 100% αληθινό, προσεκτικά επιλεγμένο, μαγειρεύεται ολόφρεσκο καθημερινά και έτσι κάθε μερίδα έχει αυτή τη γεύση και αυτή την ποιότητα που ξέρουμε, λαχταρούμε και αγαπάμε. Η αυθεντικότητα ξεκινά πάντα από την πρώτη ύλη.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι spectacular το view. Εύχομαι γενικότερα αυτό που βλέπετε να σας αρέσει και γενικότερα ό,τι κάνετε να το κάνετε με χαρά. Και έτσι και βαρετό να είναι, γίνεται καλύτερο, δεν είναι? Γενικά, κάτι άμα έρθει έτσι από τους Ιάπωνες, η ιαπωνική κουλτούρα έχει ένα ξεχωριστό τρόπο και βρίσκει αξία στις μικρές καθημερινές στιγμές. Ένα από τα πράγματα που λένε είναι η φιλοσοφία του Χάρα Χάτσι Μπου. Τώρα δεν ξέρω άμα το τόνισα σωστά, αλλά κάπως έτσι λέγεται. Είναι μια, λέει, παραδοσιακή πρακτική από την Οκινάουα που σημαίνει τρώω μέχρι να χορτάσω κατά 80%. Η ιδέα λοιπόν δεν είναι να μετράμε τις θερμίδες ούτε να στερούμαστε αυτό που θέλουμε να φάμε. Είναι να τρώμε πιο αργά και να προσέχουμε τα σημάδια έτσι που μας λέει το σώμα μας. Να μην βλέπουμε τηλεόραση, να μην είμαστε μέσα στα email μας, να μην σκρολάρουμε στο κινητό και γενικότερα να απολαμβάνουμε τη στιγμή. Ας την απολαύσουμε.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy.
3: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
2: Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα.
4: Πες μου το ναι.
2: Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Maness Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.

0: drop dead.
1: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge και τη συνδρομητική υπηρεσία Scrooge Plus για αγορές χωρίς μεταφορικά.
2: Λοιπόν, τις θέλουμε τις αγορές χωρίς μεταφορικά και ευτυχώς επιτέλους το Scrooge Plus είναι κοντά μας και κάνει το online shopping ακόμα πιο εύκολο, γιατί βρίσκουμε που βρίσκουμε τις καλύτερες τιμές. Δεν θέλουμε να πληρώνουμε και τα μεταφορικά, οπότε απολαμβάνουμε δωρεάν μεταφορικά, επιλέγουμε και όλα στον τρόπο παραλαβής που μας εξυπηρετεί καλύτερα. Μπορεί να θέλετε να έρθει να σας βρει στο χώρο σας κάτι, αλλά να πάτε και από Scrooge Point. Ό,τι θέλετε γίνεται. Μπείτε στο Scrooge App ή στο scrooge.cy και μάθετε περισσότερα. Scrooge Plus λοιπόν και τα μεταφορικά ξεχνάς. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

κάνει λοιπόν και πώς ακριβώς το σκέφτεστε εσείς αυτό το Midnight Sun. Για πείτε μου εδώ στο 99-31-0-0-31 που είναι το Viber εδώ. Και μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Και αυτό που θέλετε, γιατί το θέλουμε όλοι νομίζω, είναι να γίνουμε ένας από τους πρώτους που θα αποκτήσουν το νέο iPhone Duo. Σας έχουμε όμως εδώ δημιουργήσει κατάσταση, αφού η Bionic μαζί με Mix FM δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε την πρώτη αναδιπλούμενη συσκευή της Apple. Δεν ξέρω αν είδατε και την ανάρτηση από τον Πλάτωνα Μουρατίδη που το έχει ανοίξει και το έχει έτσι αναδιπλώσει και το έχει χαρεί. Λοιπόν, αν το θέλετε κι εσείς, κάντε like στο post του διαγωνισμού στο Instagram, ακολούθηστε τα απλά βήματα και καλή επιτυχία!

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για 2 ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις 2 μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

και κάτι συμβαίνει με την Ιαπωνία. Δεν ξέρω, όλο νέα για την Ιαπωνία έρχονται μπροστά μου και δεν μπορώ αυτό να μην το αναφέρω, γιατί για πρώτη φορά τα άτομα που είναι άνω των 100 ετών στην Ιαπωνία ξεπέρασαν τους 100.000. Ανακοινώθηκε χθες από το Υπουργείο Υγείας και φαίνεται ότι είναι έτσι πολύ εντυπωσιακό αφού συμβαίνει αυτό για πρώτη φορά. Οι αιωνόβοι και οι υπεραιωνόβοι ξεπερνούν τις 100.000. Οπότε αυτά που λέγαμε προηγουμένως, έτσι να είμαστε πιο χαλαροί, να βλέπουμε τα πράγματα λιγάκι πιο όμορφα όσο το δυνατό γίνεται δηλαδή, νομίζω πρέπει να τα εφαρμόσουμε, γιατί κάτι καλά κάνουν εκεί πέρα, όχι μόνο κάτι, τα περισσότερα βασικά. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε καλά εμείς είναι ότι ακούμε την ωραιότερη μουσική. Για πάμε.

Λοιπόν, η Ολίβια Ντίν λέει είναι so easy to fall in love with me. Τώρα δεν ξέρω γι' αυτό να σας πω 100%. Ξέρω όμως ότι μπορείτε να φάτε ζυμαρικά και βασικά να το πω αντίστροφα. Μπορείτε να φάτε φακές και να νομίζετε ότι είναι ζυμαρικά. Αυτό έπαθα χθες, γιατί υπάρχουν παρακαλώ στην αγορά αυτά τα ζυμαρικά που είναι από φακές. Δεν ξέρω αν τα δοκιμάσατε. Πείτε μου και εδώ στο Viper 99310031 αν έχετε και καμιά ωραία συνταγή. Πάντως τα έφαγα χθες, τα βρήκα υπερτέλεια. Δεν καταλαβαίνεις καν ότι είναι φακές και είναι εξαιρετική υγιεινή και χωρίς γλουτένη επιλογή, η οποία βοηθά και όλα στο γλυκαιμικό δείκτη, έχει υψηλή πρωτεΐνη και μέσα σε 5 με 7 λεπτά έχεις φαγητό έτοιμο. Μπορείς να προσθέσεις και καμιά σάλτσα μα θες. Και καλή όρεξη. Hit Parade μέχρι και τις 4 η Μη Φανή Παπαμιχαήλ και πάμε μαζί Runway. No matter what, no matter what.

Λοιπόν, και σ' αρέσει ένα άρωμα. Τους αρέσει το μύριζες εκεί πέρα στο κατάστημα, το επιλέγεις και τελικά δεν είναι το άρωμά σου ή τέλος πάντων πάνω σε κάποιον άλλον μας αρέσει και τελικά με το πάρουμε εμείς δεν μας ταιριάζει. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και έρχονται να μας πούν τι πρέπει να κάνουμε. Σίγουρα δεν πρέπει να το δοκιμάσεις μόνο στο χαρτάκι. Σίγουρα δεν πρέπει να το δοκιμάσεις, λένε, μόνο μία φορά. Και αν αποφασίσεις μέσα στο κατάστημα, επειδή υπάρχουν και άλλες μυρωδιές, προφανώς θα μπερδευτείς και δεν θα είσαι σίγουρη αν ταιριάζει τέλος πάντων σε σένα τόσο πολύ. Λοιπόν, πρέπει να το δοκιμάσουμε, λέει, με ένα δειγματάκι και να το φορέσουμε 2 ή 3 διαφορετικές ημέρες, γιατί η όσφρηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με περιοχή στον εγκέφαλο που σχετίζεται με το συναίσθημα και τη μνήμη, γι' αυτό και η σχέση μας με το άρωμα είναι πιο προσωπική και δεν είναι τελικά τόσο απλή όσο νομίζουμε. Και εκεί που νομίζαμε ότι είναι εύκολα τα πράγματα, τελικά μέχρι και γι' αυτό θέλουμε έρευνα.

Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Disco Bala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Disco Bala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.
4: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

Και μαγνέτικα. Ακούσαμε και μαγνητίστηκα και εγώ με την Ιαπωνία σήμερα, γι' αυτό θα σας πω και το Koukan. Το Koukan είναι η ιδέα της απόλαυσης και είναι το να ζούμε τη στιγμή μέσα από όλες τις αισθήσεις και τις πέντε, όραση, ακοή, όσφρηση, γεύση, αφή, και είναι αυτό που ίσως δεν κάνουμε τόσο πολύ έντονα, γιατί την ώρα που πίνουμε τον καφέ μας, κοιτάμε το κινητό μας, δεν παρατηρούμε τη μυρωδιά, δεν παρατηρούμε ίσως τη γεύση, ίσως ούτε και τη θερμοκρασία. Γι' αυτό κιόλας καιγόμαστε μερικές φορές. Λοιπόν, όταν περπατάμε, τι κάνουμε? Ακούμε τους ήχους γύρω μας ή είμαστε μήπως πάλι επικεντρωμένοι κάπου αλλού? Δεν χρειάζεται να περιμένουμε ούτε διακοπές ούτε κάποια ιδιαίτερη στιγμή για να τη νιώσουμε. Προσπαθήστε λοιπόν, θα προσπαθήσω και εγώ μαζί σας δηλαδή, να νιώσουμε ότι ζούμε τη στιγμή, και έτσι η καθημερινότητα θα γίνει πιο όμορφη όταν αρχίσουμε να παρατηρούμε τα πράγματα γύρω μας.

We Found Love λοιπόν, και ελπίζω να βρίσκετε εκεί αγάπη και όλα τα όμορφα πράγματα που θέλετε εκεί έξω. Hit Parade φτάνει στο τέλος του, όμως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2 ακριβώς. Μέχρι τότε να είστε καλά και να κάνετε όσο πιο πολύ μπορείτε όμορφα πράγματα. Ακολουθεί το Drive Time Show με Άρη Κυπριανού και Έλενα Ολυμπίου και η Ευελίνα Σκίτσο The Evening Show στις 7, 5 με 7 το Drive Time Show. Λοιπόν, από εμένα τη Φάνη Παπαμιχαήλ, καλό υπόλοιπο και φιλιά πολλά. Γεια σε όλους. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM. Let's go.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.

0: number 3. Number 1. Feel like got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it. 5 down. Number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotec και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotec. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαβαρέσες.
4: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
5: Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Μες στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί
3: για ένα throwback,
2: Zeros και Chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petty Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.

0: number two. Number one.
1: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it.
2: Five down. Number one revealed.
3: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
4: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
5: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlev, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Stay Mal Smith και stay μαζί μου, Άρη Κυπριανού. Παρόλο που καθυστέρησα να έρθω εδώ στην κονσόλα και άρχισες. Είναι η πρώτη φορά που σε είδα να είσαι.
1: Λίγο αγχωμένος.
0: Λίγο αγχωμένος, τελείωνε.
1: Ναι, γιατί έλεγα τώρα να βγω μόνος μου. Ντροπή. Άμα είναι εδώ η Έλληνα, γιατί να βγω μόνος.
0: Πες κι άλλα, πες κι άλλα.
1: Αυτά δεν είχα κάτι άλλο να πω.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Είμαι πολύ καλά.
1: Σου έλειψα?
0: Μου έλειψες. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι όταν είμαι μόνη μου είναι διαφορετικό, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Φαίνεται η απουσία σου.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Πιάνω και χώρο.
0: Για το μόνο που, ρε παιδί μου, ήμουν ok που ήμουν μόνη μου, για το Question Impossible και για κανένα θέμα που είχε να κάνει με γυμναστική. Γιατί ξέρω ότι είναι να αρχίσεις να παραπονιέσαι. Αυτό που είπα για τον ύπνο.
1: Το να κάνεις 20 ποτή ανατάσεις του ποθηνά, να κοιμηθώ κουρασμένος που θέλεις.
0: Αυτό. Ναι, αλλά θα κοιμηθείς, να κουραστείς και να κοιμηθείς καλύτερα.
1: Και να κουγκώμαι στον ύπνο.
0: Ιδέες. Αυτό. Μια χαρά ήμουνα που τα είπα χθες μόνη μου. Παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 7 και έχω να σου πω, να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και θα επανέλθω, λέγοντας σου ένα πράγμα που συνειδητοποίησα σήμερα. Στο δρόμο.
1: Τρέλανε με.
0: Ναι, και νομίζω ότι όλοι πάνω κάτω το έχουμε σκεφτεί.
1: Για να δούμε, να μου πεις, να μου πεις.
0: Μου θυμίζει κάτι.

0: Online. On your feed. Mix FM Cyprus.
1: Θέλουμε να ευχηθούμε εδώ στο Drive Time Show χρόνια πολλά στον Μάικ Παλάζη.
2: Χρόνια πολλά, Μάικ.
1: Ο οποίος έχει τα γενέθλιά του και αύριο φεύγει για το μεταπτυχιακό του.
2: Τι ωραία, ξεκινάμε μεταπτυχιακό. Καλές επιτυχίες.
1: Η μαμά και ο μπαμπάς σου εύχονται χρόνια πολλά και καλή αρχή. Είναι από τα πιο ωραία ταξίδια, μπορώ να πω, αυτά του πας εξωτερικό.
2: Γενικά, να... όλα τα φοιτητικά. Τα, ναι. φοιτητικά τα χρόνια, παιδιά, δεν τα αλλάζω με τίποτα.
1: Ναι, ούτε τα μαθητικά.
2: Ούτε τα. Ό,τι έχω ζήσει το έχει πει. Θα το λέω μια φορά την εβδομάδα, θα το λέω. Επίσης, θα σας πω, ελπίζω να μην το λέω μια φορά εβδομάδα, αλλά όπως ξέρετε η οδός Τσερίου που περνάει από Στρόβολο και φτάνει Τσέρι έχει έτσι τα κατασκευαστικά του έργα.
1: Εδώ και χρόνο.
2: Από πέρσι ξεκίνησε η Τσερίου.
1: Χρόνο.
2: Η Στροβόλου ήταν πριν. Να ξέρετε όμως ότι στο ύψος της Τσερίου με τη συμβολή της με την οδό Πλάτωνος θα πραγματοποιούνται έργα από την Πέμπτη μέχρι το Σάββατο και θα είναι κλειστό για την τροχιά κίνηση αυτό το τμήμα της οδού Τσερίου. Θα μπορείτε να μπαίνετε από τη Χαραλάμπου Πεθεμερίδη και την Πατριάρχη Γρηγορίου. Σας λέω γιατί είναι γενικά κομβικός δρόμος εκεί και επειδή είναι παράλληλος με το σπίτι που μεγάλωσα, έτσι,
1: αυτός ο δρόμος. Βρέσει τώρα, Άρη μου, μου λες οδούς. Πέρε με, παιδί μου, πιο round about in Jamaica. Πιο περίπτερο.
2: Είναι ακριβώς πριν την Κωνσταντινούπολεως.
1: Οκ, εντάξει.
2: Ακριβώς πριν.
1: Τι άλλο έχει Jamaica.
2: Δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω.
1: Θα ψάξουμε να βρούμε και άλλες πληροφορίες για το δικό δίκτυο και σε άλλες πόλεις, να σας ενημερώσουμε για κλειστούς δρόμους. Αλλά μια και είπες δρόμος, σήμερα όπως ερχόμουν, έβλεπα κόσμο που περπατούσε στο δρόμο. Εντάξει, με βιαστείς να χαρίσω.
2: Έτσι είναι οι τρεις εννοείς που περπατούν. Στην Κύπρο.
1: Και έχουν οι περισσότεροι ομπρέλα για τον ήλιο. Και σκεφτόμουν ότι στην Κύπρο γενικά δεν έχουμε καν ομπρέλα. Εγώ τουλάχιστον.
2: Να μιλήσω για τον εαυτό μου. Ναι.
1: Δεν τη χρησιμοποιούμε. Ναι. Ακόμα και να βρέχει καρεκλοπόδαρα.
2: Τι να βρέχει, Έλενα.
1: Καρεκλοπόδαρα.
2: Εντάξει.
1: Ναι, θα δεις τζάκετ, θα δεις οτιδήποτε, ρε παιδί μου, μπορείς να καλύψεις το κεφάλι σου για να
2: κάτι
1: τρέξεις.
2: Κάτι πρόχειρο που έχεις μέσα στα μάξι, ναι. Θα δεις.
1: Και το βρήκα πάρα πολύ ουσιαστικό να χρησιμοποιούμε την ομπρέλα για τον ήλιο, μιας και έχουμε, ξέρω εγώ, 365 μέρες ήλιο σε αυτό το νησί.
2: Ναι, αυτό θα σου έλεγα, ότι νομίζω ότι για την Κύπρο είναι πολύ πιο χρήσιμη η ομπρέλα για τον ήλιο παρά για τα νερά.
1: Ναι, οπότε σκέφτομαι να βάλω μια ομπρέλα στο αυτοκίνητο.
2: Ναι.
1: Έτσι, ρε παιδί μου, για να νιώσω. Τι.
2: Αναρωτιούμε πότε να τη χάσεις, ενώ στο πόσον τζερόν και να τη γυρεύκεις. Δηλαδή, νομίζω ότι τύπου σε τρεις εβδομάδες, αν θα έχει πρώτο βρόχια, να δω τα μηναλά για να σου πω, να έρθει να μου πεις. Θα σου πει ότι έβαλα μια ομπρέλα, μπουένι.

0: Σας υποσχέθηκα ότι ολόχρονα θα είμαι ο ανταποκριτής σας για τα μιναλάγια. Γιατί εμπνεύστηκα από τον παππού μου που το έβαλε πάνω στο ψυγείο του.
1: Θέλω να μου πεις τι ακριβώς έβαλε. Δηλαδή, ας πούμε, έβαλε το μήνα.
0: Προβλέψεις έγραψε Σεπτέμβρη 12 με 18, 28 με 30 ήταν η προβλέψη. Για τα τσεκάρι.
1: Okay.
0: Όλους τους μήνες του χρόνου. Και σας είπα, Σεπτέμβρη 12 με 18 είναι το πρώτο. Έχουμε 16. Δεν είχε. Οπότε λαλό, άλλο σε πέσαν έξω. Κι όμως από αύριο αλλάζει το σκηνικό. Αύριο είναι 17 Σεπτεμβρίου. Στις καθυστερήσεις τα μυναλάγια πέσαν μέσα. Θα δείξει αύριο βέβαια. Αναμένονται λοιπόν για αύριο μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Δεν τα μπόμινε. Ενώ υπάρχει πιθανότητα και για χαλάζι.
1: Πού είναι τα παράλια?
0: Τα παράλια, σωστά.
1: Ναι.
0: Το βράδυ της Πέμπτης, βέβαια, η κατάσταση θα επιδεινωθεί και θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στο δυτικό μισό της Κύπρου. Η Παρασκευή, 18 του μήνα, τελευταία μέρα για την πρώτη πρόβλεψη των μυναλλαγίων, φαίνεται να είναι η πιο άστατη μέρα. Συννεφιά, βροχές, καταιγίδες, πιθανό χαλάζι, ενίσχυση των ανέμων και η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδο.
1: Εντάξει, μην με κάνεις να χαίρομαι γι' αυτό, γιατί κάθε φορά λέει, ας πούμε, την Παρασκευή θα μειωθεί, θα έχει πτώσει η θερμοκρασία, αλλά. Θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, άρα πάμε. Πού ήσουν,
0: αυτό
1: πού
0: θα
1: πότε.
0: Σου έλεγα. Σαββατοκύριακο θα βελτιωθεί ο καιρός. Δεν αποκλείονται μεμονωμένες απογευματινές βροχές, αλλά μέχρι την Κυριακή η θερμοκρασία θα ανέβει ξανά στα φυσιολογικά της επίπεδα.
1: Ωραία, να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις
1: τα φυσιολογικά εδώ στην Κύπρο δεν είναι ποτέ φυσιολογικά.
0: Ναι, οπότε βασικά αυτό πρέπει να δούμε. Είναι τα φυσιολογικά για έναν οποιοδήποτε Σεπτέμβρη ή τα φυσιολογικά για το Σεπτέμβρη της Κύπρου.
1: Τουλάχιστον ας βρέξει. Ας ξεκινήσουν οι βροχούλες.
0: Ναι,
1: εγώ παρατηρούσα που πήγα Λάρνακα προχθές ότι ο δρόμος Λευκωσίας Λάρνακας είναι καταπράσινος. Και λέω, είδες, είναι οι βροχές που είχαμε τόσες πολλές φέτος.
0: Είναι οι πολλές βροχές.
1: Αχ, ρίξε βροχούλε λοιπόν. Ρίξε.

0: Θέλω να μου πεις πώς το καλό κατάφερε η Lady Gaga να είναι έγκυος για 9 μήνες, να μην το ξέρει ψυχή και ξαφνικά να ανακοινώνεται μια καλή ημέρα, αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή, στα social. Μητέρα έγινε η Lady Gaga.
1: Wow.
0: Γεννήθηκε η Lady Gaga.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είχαν πέσει, ρε παιδί μου, κάποια άρθρα σχετικά με το αν είναι.
0: Απλά
1: αν
0: γιατί
1: δεν
0: λέει
1: είναι.
0: Την Κάκα, έπεφτε κάθε χρόνο άρθρο.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, ένα σουβλάκι περισσότερο να τρώει για γυναίκα ήταν. Είναι έγκυος η Lady Gaga. Όχι, απλά πίναγε, τι θες.
1: Αλλά είναι τα τσερούσε, φτάσαμε παιδιά να έχει γεννήσει η Lady Gaga και να μην το έχουμε ακούσει.
0: Να τη ζήσει αρχικά τη Lady Gaga. Καλό τείχο να είναι το μικρό μανστεράκι.
1: Βλέπω τώρα. Βλέπω φωτογραφίες που έχει τον Μάρσιπο εκεί μπροστά. Της πάει πολύ. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
0: Γιατί γενικά she's a mother. Yeah. Η Lady Gaga,
1: είναι. She's a mother, she's a queen. Και μιας και είπαμε mother and queen, το queen άσχετο, αλλά για το mother, να σου πω και ένα question impossible.
0: Αφού είσαι η μάνα του question impossible.
1: Έτσι, λοιπόν, κάτσε να το βρω τώρα γιατί το έχασα. Ωραίο. Εύκολο. Εύκολο, πανεύκολο.
0: Έτω να δούμε.
1: 75% των παιδιών λένε ψέματα για αυτό το πράγμα.
0: 3 στα 4 δηλαδή.
1: 75% με ρωτάς.
0: Στους γονείς τους λένε ψέματα.
1: Ψεύδονται γι' αυτό. Στους γονείς του.
0: Για το τι τρώνε. Και τρώνε και ψεύδονται.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αλλά μ' αρέσει. Ενώ, μπράβο.

0: Είναι ρε παιδί μου κάτι που και εσύ σίγουρα.
1: Έχω πει ψέματα ως παιδί,
0: σίγουρα.
1: Και εγώ. Πολύ σιγουριά βλέπω.
0: Και δεν λες ψέματα μόνο στους γονείς γι' αυτό. Εντάξει, ναι. Μπορείς να το πεις και σε κάποιους άλλους.
1: Σε φίλους.
0: Που είναι πολύ κοντά σου. Αν θέλεις από κάτι άλλο, να με το δω.
1: Εντάξει, οκ. Μηνυματάκια σας, παιδιά, στο Viber 99-31-00-31. 75% των παιδιών λένε ψέματα για αυτό το πράγμα.
0: Και θα ξεκινήσουν τώρα οι γονείς να μας λέει ψέματα γι' αυτό. Λέει ψέματα γι' αυτό. Μιλάμε για αθώο ψέμα, έτσι.
1: Αθώο. Είναι, έτσι, είναι η στιγμή των γονιών να λάμψετε. Πείτε μας τα καλύτερα ψέματα που έχετε ακούσει. Justin. Turn it up. New music files on Mix FM. Miley Cyrus, bass person.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
3: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
4: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.
2: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
5: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM.
1: The rush is on. So is Mix FM.
0: This is the Mix FM Drive Time Show.
2: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.

0: Moving to the sun, μας είπαν, αλλά they're not moving out από το σπίτι τους, από το παιδικό τους δωμάτιο, ο κόσμος, Έλενα. Έχει βγει η έρευνα της Eurostat για το σε ποια ηλικία, αναχώρα, φεύγουν οι νέοι από το οικογενειακό του σπίτι.
1: Και έχουμε την Κύπρο.
0: Έχουμε και την Κύπρο. Θα σου πω ότι ο μέσος όρος ο ευρωπαϊκός είναι 26,3.
1: 26,3, ε!
0: Η Κύπρος είναι ελάχιστα πάνω από το μέσο όρο.
1: Πόσο χρονών φεύγουν οι Κύπροι από το σπίτι τους?
0: 27 χρονών.
1: Okay.
0: 27 χρονών φεύγουν. Θες να σου πω ποιες?
1: Θέλω να μου πεις. Έχω απορίες. Θέλω να μου πεις Ελλάδα.
0: Λοιπόν, 39. Η Ελλάδα.
1: Όχι,
0: όχι, ωραία. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Η Ελλάδα είναι στη δεύτερη θέση μαζί με τη Σλοβακία, 30,9.
1: 30,9.
0: Στην πρώτη θέση είναι η Κροατία, 31,5 ο μέσος όρος των νέων της.
1: Αγγλία θέλω. Βασικά, Αγγλία και Σκανδιναβία.
0: Την Αγγλία δεν την έχω, αλλά Σκανδιναβία, ας πούμε, τελευταία και προτελευταία είναι η Φιλανδία και η Δανία. 21,4
1: γιατί...
0: η Φιλανδία είναι, είσαι 21, άτε μάνα μου. Πάει μέσω σου.
1: Ναι.
0: Δανία 21,8.
1: Ναι, γιατί αυτό υπάρχει τέλος πάντων, σαν μια έτσι, κατάσταση που ξέρεις ότι οι Σκανδιναβοί φεύγουν πολύ γρήγορα.
0: Ισχύει. Εσύ πότε έφυγες?
1: Εγώ έφυγα στα 18 και έκτοτε δεν γύρισα στο οικογενειακό μου σπίτι.
0: Αν πατσίστε Φιλανδί.
1: Μάλλον, έχω κάτι σκανδιναβικό μέσα μου. Να σου πω την αλήθεια.
0: Να μου πεις.
1: Έφυγα 18, γύρισα 25 χρονών στην Κύπρο. Πήγα στο σπίτι μου 2 εβδομάδες.
0: Okay.
1: Και μετά έπιασα τηλέφωνο την αδερφή μου που έμενε στην Λευκοσία και της λέω, να σου πω, θέλεις να συγκατοικήσουμε? Γιατί okay. είναι πολύ διαφορετικό να είσαι 7 χρόνια μόνος σου και να επιστρέφεις πίσω στο σπίτι. Και αναγκαστικά έπρεπε να κάνω, έκανα 3 δουλειές.
0: Εννοείται. Εγώ έφυγα στα 20 μετά το στρατό, επέστρεψα στα 27. Δηλαδή εκεί που φεύγουν οι Κύπροι εγώ ήρθα, γιατί πάω κόντρα στο ρέμα.
1: Ναι.
0: Και έφυγα ξανά στα 29.
1: Στα 29.
0: Ναι, έμεινα 2 χρόνια.
1: Άρα είσαι κοντά στο μέσο
0: ναι,
1: όρο.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια 7 χρόνια ήμουν μόνος μου, 20-27. Ναι.
1: Πείτε μας ρε παιδιά και εσείς στο Viber 99-31-0-0-31 σε ποια ηλικία φύγατε από το οικογενειακό σας σπίτι. Αν γυρίσατε, πείτε μας και πότε γυρίσατε.
0: Και θέλω να μας πείτε και οι γονείς σε ποια ηλικία πιστεύετε ότι θα φύγουν τα δικά σας παιδιά από το σπίτι.
1: Και αν θέλετε να φύγουν.
0: Σωστό.
1: Γιατί πάντα ένας γονιός, ρε παιδί μου, θέλει το παιδί του να φύγει, αλλά...
0: θέλει να ανεξαρτητοποιηθεί, να προχωρήσει, αλλά το στερνοπούλι του.
1: Ναι.
0: Πού να πάει.

0: reason to take the long way home. Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. Drive Time, only on Mix FM.
1: Ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι αυτό το ψέμα που λένε το 75% των παιδιών. Έχουν έρθει αρκετές απαντήσεις, καμία δεν είναι.
2: Δεν έχει έρθει σωστή ακόμη, όχι. Εγώ θα πάω να ακυρώσω.
1: Ακύρωσε.
2: Λοιπόν,
1: ξεκινώντας
2: είναι...
1: από ποιον.
2: Από τη Σόνια θα ξεκινήσω. Ωραία. Δεν είναι το ότι είναι άρρωστη.
1: Όχι, σωστό.
2: Είναι όντως ωραίο ψέμα, αλλά δεν είναι αυτό.
1: Η Στέφανη έστειλε κάτι που στείλανε αρκετοί, το ότι δεν έφαγαν γλυκό.
2: Δεν είναι ούτε αυτό.
1: Ναι, ποιος ευθύνεται όμως, γιατί αν δεν το έδωσε ο γονιός, ποιος έδωσε το γλυκό στο παιδί.
2: Εντάξει, μπορεί να ήταν στον παππού και στην γιαγιά.
1: Α, okay.
2: Και να ήταν. Θα σου δώσω αφέ, φάει τον παππού. Ενέφα γλυκό.
1: Αλλά είναι τέλεια αυτή η σχέση που συνωμοτούν.
2: Βέβαια, είναι
1: κοινωνιστικό. Βεβαίως.
2: Εννοείται.
1: Όπως το άμα σου δώσει χαρτζηλίκι ο παππούς ή η γιαγιά.
2: Μην το πεις το παππούς.
1: Ναι, που στο δίνει, λες και σου δίνει το.
2: Ναι,
1: το πιο απαγορευμένο πράγμα στον κόσμο.
2: Τέλειο. Είναι, την ώρα που σε πιάνει από το χέρι, ξαφνικά κάτι βρίσκεται στο χέρι σου. Κάτσε, εγώ ποτέ αυτό δεν το είχα. Χρήστος, όχι ούτε το ότι του άρεσε ένα δώρο που πήραν, ούτε του Γιώργου το ότι έκανα τα δόντια μου. Πολύ αστείο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
1: Ναι, δεν είναι κανένα από αυτά, παιδιά. Είναι κάτι πιο απλό. Κάτι για το οποίο, ρε παιδί μου, θα κάνει ο γονιός μια ερώτηση που αν δεν ασχολήθηκε περαιτέρω και αρκείται στο να πάρει μια απάντηση, είναι εύκολο για ένα παιδί να πει όχι, ναι, όχι. Δεν.
2: Ναι. Συνήθως είναι ναι η απάντηση.
1: Α,
2: αυτό.
1: Σωστό.
2: Το ψέμα είναι ναι.
1: Μπράβο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Είναι ναι. Μηνυματάκια σας στο Viber 99-31-0031. Και εμείς πάμε να ακούσουμε το hot track της εβδομάδας, ολοκένουργια Miley με Bass Persuades.
0: This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM. Let's go.

0: number 3. Number 2. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Δες πως θα μήκες ποτέ.
3: Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.
6: Mu Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
7: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
6: Powered by Mix FM.

0: με New Religion από BB Rexha και Faithless. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του σημερινού Drive Time Show. Απέναντί μου η Pearl Lambrie και μόλις έχει έτσι ανανεώσει και το μακιγιάζ της. Αν θέλετε να μπείτε να τη δείτε, watchlivemixfmradio.com. Έλληνα Ολυμπίου.
1: Άρη Κυπριανού, δεν είναι ότι το είχα ανανεώσει, είναι ότι ξεκάθαρα μέσα σε 3 λεπτά έφτιαξα ένα γρήγορο μακιγιάζ.
0: Όχι, θέλω να κάνω tutorial.
1: Εγώ θα γελάνε όλοι.
0: Γι' αυτό θέλω να είναι η κωμωδία της χρονιάς.
1: Παίρνω διάφορα πινέλα, γιατί τώρα, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό λέω, εντάξει, πάρε και εσύ πινέλα να ξέρεις τι βάζεις που τα έχω μπερδέψει, τα έχω κάνει όπως να είναι. Είμασταν με την Παν τώρα στη Μόντζα και μου έδωσε τα δικά της τα πινέλα. Πήρα αυτό που ήταν για την πούδρα, έβαλα πάνω το blush. Mm-hmm. Μετά τη το λέρωσα, μετά τη το έπλυνα, μετά τη έβαλα. Γελούσε πάρα πολύ.
0: Εντάξει, μια και ανεφέρεις την Παν και τη Μόντζα. Είμαι εξάλλως μαζί σου που πήγες στη Μόντσα, στη Φόρμουλα και δεν περίμενες να πας τώρα στην Ισπανία.
1: Γιατί έπρεπε να πάω στην Ισπανία.
0: Γιατί στην Ισπανία είναι έναν Μπέκχαμ, ρε Έλενα.
1: Όχι.
0: Δεν μπορείς να πάει τσαμένα τον Εύρεο να του πεις David.
1: David, what happened with your son?
0: Μια αποκλειστική δήλωση για το Drive Time.
1: Αχ, κρίμα. Ξέρουμε πού άλλου θα πάει, έμαθες κανένα νέο της οικογένειας?
0: Όχι, τίποτε. Φωνίβω όντως την διαιρή μου, Έλενα.
1: Εντάξει, οκ. Υπόσχομαι ότι στην επόμενη φόρμουλα θα δω που είναι.
0: Εντάξει.
1: Θα πάω.
0: Ναι.
1: Θα περιμένω με την ταπελόν του Mix FM εκεί έξω με ένα μικρόφωνο.
0: Και γράφει David.

0: ο Μιτσίκο, που δούλευε στην Anthropic, ένας ερευνητής 27 χρονών, βγήκε και μίλησε δημόσια και είπε για το AI και τους κινδύνους.
1: Τι είπε?
0: Είπε ότι, ρε παιδί μου, τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχουμε αρχίσει να φοβόμαστε ότι το AI αναπτύσσεται με τόσο ραγδαίους ρυθμούς,
1: ναι,
0: που μπορεί να ξεπεράσει την ανθρώπινη νοημοσύνη.
1: Τι είναι αυτός?
0: Ήταν ερευνητής, θέλω να σου πω και το όνομα του ανθρώπου.
1: Όχι, είναι οκ. Okay. Άρα, καλά, να φουτσίνει όμως. Ήταν σύρνη τον μπαλάκι πάνω μας.
0: Ο Jacob Coxton επαρετήθηκε. Είπε, παιδιά, εγώ είναι πολλά γλύωρα τα πράγματα, δεν τα προλαβαίνω.
1: Αλλά φικέντο. Είναι Έλενα, εντάξει, είναι σαν έχω εγώ κοπελούι, θέλω το στον υπηαγωγείο. Και θα σου πω, απλά κοιτάξτε, ακάνει. Εγώ φεύγω, αλλά ακάνει. Ενώ. Δεν ξέρω, σαν να γεννήψουν τα σχήρα του.
0: Κοίτα, νομίζω ότι ξεκίνησε όλο αυτό. Τώρα αντιλαμβάνονται ότι. Όπα, πρέπει να
1: ναι,
0: βάλουμε.
1: Ναι, ξεφεύγει.
0: Λίγο...
1: I created a monster, ξαφνικά.
0: Ναι, πρέπει να βάλουμε λίγο φρένο. Βέβαια, να σου πω κάτι, εγώ δεν ανησυχώ καθόλου.
1: Okay.
0: Εντάξει, να σου πω γιατί δεν ανησυχώ. Γιατί σκέφτομαι τόσο προχτές την ώρα που πήγα να τσιμηθώ. Και λέω, ρε παιδί μου, προφανώς αναπτύσσεται ραγδαία. Αυτοί που είναι οι ηθήνοντες πρέπει να.
1: Να δουν τι θα κάνουν.
0: Να δουν τι θα κάνουν, για να μην επηρεαστούμε κι εμείς. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη λέω, είναι το που κάνω εγώ. Ρωτώ τον Ιντάλο, φεύγει το κέτσαπ από τα ρούχα μου. Ρωτώ το για μια δυο συνταγές.
1: Άρα ξέρει τι τρώεις.
0: Για τα φυτά μου που αργοπεθαίνουν.
1: Τι θα σκότωσε.
0: Εννοώ ότι. Κατάλαβες.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ξέρει 5-6 πράγματα για μένα, όχι περισσότερα.
1: Κοίταξε να δεις, Έλενα, εγώ πιστεύω ότι τα πάντα θέλουν ένα μέτρο.
0: Κι εγώ.
1: Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ότι κάπου μπορεί να βοηθήσει το AI, κάπου όντως μπορεί να γίνει πολύ επιθετικό. Αν τα χρησιμοποιούμε με μέτρο, το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι από το AI χρειαζόμαστε αποτοξίνωση.
0: Ναι. Πάμε να
1: ρίχαμε. Πάμε να.

0: back.
1: Όλοι γνωρίζουμε αυτά τα groups που βρίσκονται σε διάφορες εφαρμογές που έχουν να κάνουν με το σχολείο. Είτε είναι, ρε παιδί μου, οι γονείς των παιδιών μαζί με τους δασκάλους, οι γονείς μόνοι τους, των προπονήσεων.
2: Ναι,
1: που
2: είναι,
1: ρε παιδί μου, είναι τα μαθήματα είχαμε σήμερα, γιατί το μωρό μου δεν τα βρίσκει.
2: Μπράβο, ναι.
1: Και ούτω καθεξής. Σε ένα από αυτά λοιπόν τα groups,
2: ναι,
1: ευρέθηκαν και.
2: Και.
1: Η κοινή θνητή πια. Μέγαν Μάρκο.
2: Α, βέβαια, επειδή όπως έχουμε μπει, έχουν στραφεί οι Μέγαν και ο Χάρη.
1: Βεβαίως είναι στην Αγγλία. Βέβαια, εγώ είπα κοινή θνητή που παίρνει τα κοπελούθια της boarding school.
2: Εντάξει, boarding school, boarding school.
1: Boarding school, να είναι boring η ζωή τους.
2: Άρα, σωστά. Άρα έχουν και στα boarding school groups οι μαμάδες.
1: Βεβαίως. Okay. Και έστειλε λοιπόν τον Άρτσι Μέγαν Μάρκο. Και του είπε, ρε παιδιά, χαίρομαι που μπαίνω και εγώ σε αυτό το γκρουπ και ούτω καθεξής.
2: Ευγενέστατη η Μέγαν.
1: Ευγενέστατη, πάρα πολύ ωραία, με καρδούλα, ναι, έξ.
2: Συνάδελφος η Μέγαν ηθοποιός.
1: Ναι, αλλά.
2: Αλλά.
1: Δεν ήταν καλή.
2: Τι, γιατί.
1: Θα έλεγα, δεν ήταν καλή συνάδελφη. Δεν το παίξανε πολύ σωστά αυτοί
2: γιατί?
1: Που ήταν στον γκρουπ. Εδιέρευσαν το τηλέφωνο της γυναίκας.
2: Περιπέζεις.
1: Όχι.
2: Εδιαρρεύσαν το τηλέφωνο της Μέγαν που τον γκρουπ.
1: Ναι. Το στείλανε. Κάνανε screenshot τη συνομιλία. Την κάνανε διάχυση στα social media.
2: Απαράδεκτες.
1: Και μετά έκανα search το τηλέφωνο τη. Δηλαδή, πραγματικά.
2: Απαράδεκτες οι άλλες οι μανούλες.
1: Καταλαβαίνω μεταξύ μας να πούμε.
2: Ρε, έχω το τηλέφωνο τη.

0: Εντάξει,
1: προφανώς.
0: Ιδίας και της οικογένειας. Αλλά εμείς θέλαμε να το κάνουμε λίγο πιο κυπριακό.
1: Πάμε να το κάνουμε. Πέμπω.
0: Να ρωτήσουμε τους ακροατές μας, ναι, ποιο είναι το πιο αστείο πράγμα που υπόθηκε σε group chat.
1: Σε group μαμάδων.
0: Ναι, μαμάδων γονιό, γενικά.
1: Τέλεια. Πείτε μας, παιδιά, Viber 99 31 0031, τι είναι το καλύτερο πράγμα που έχετε ακούσει σε group γονιών.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου

0: back with the island's number one hit music station.
1: Mix FM, Cyprus. The rush is on. So is Mix FM.
0: This is the Mix FM Drive Time Show.
2: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.
3: 75% των παιδιών λένε το εξής ψέμα στους γονείς τους, Έλενα.
4: Λένε ότι έχουν διαβάσει.
3: Ναι, ναι, έχω κάνει τα μαθήματά μου.
4: Ότι
3: ναι,
4: δεν έχουν κάτι άλλο, ούτε ασκήσεις, ούτε τίποτα.
3: Ναι, μας έβαλε σήμερα.
4: Λες και οι γονείς δεν θα το ανακαλύψουν, έτσι.
3: Αφού και οι γονείς αυτό κάνανε στους δικούς τους γονείς.
4: Λες.
3: Εσύ
4: έλεγες ότι ποτέ δεν έλεγες ψέματα
3: δεν
4: για αυτά.
3: Εγώ δεν το έκανα, οι άλλοι.
4: Όσοι βρήκατε, παιδιά, τη σωστή απάντηση, μπήκατε στην κλήρωση αυτόματα για ένα ωραιότατο μασάζ από Quick Spa.

0: Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην κυβέρνηση, το 98% των νέων στην Κύπρο χρησιμοποιεί ενεργά social media.
1: Μάλιστα.
0: Ωστόσο,
1: 98%,
0: έρχεται, 98%. Ωστόσο, έρχεται ηλικιακό φρένο στα social media στην Κύπρο. Ακολουθώντας δηλαδή την τάση που υπάρχει στην Ευρώπη, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο δράσης για να προστατευτούν οι ανήλικοι στο διαδίκτυο, με πρόταση για ψηφιακή ηλικία ενηλικίωση στα 15 χρόνια. Δηλαδή, να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάτω των 15.
1: Okay, άρα έχουμε πρόταση νόμου η οποία πρέπει να πάει στη Βουλή.
0: Ακριβώς, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, είναι κυβερνητική πρόταση, εγκρίθηκε από το Υπουργικό και πρέπει να περάσει από διαβούλευση για να κατατεθεί στη Βουλή τον Δεκέμβριο.
1: Δεν ξέρω τώρα αν αυτό έχει κάποια σχέση ή συνέπεσε τελείως, ρε παιδί μου, έτσι, out of the blue.
0: Συμπτωματικά
1: με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι σήμερα άκουγα την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα Φούντερ Λάιεν.
0: Α, την Ούρσουλα, ναι.
1: Βεβαίως, που μιλούσε για το Kids Act,
0: ναι,
1: για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα σκοπεύει τέλος πάντων να απαγορεύσει τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 13 και θα
0: 13,
1: επιτρέπει
0: okay.
1: μόνο περιορισμένη εποπτευόμενη πρόσβαση έως την ηλικία των 15.
0: Okay, άρα για 2 χρόνια θα είναι τύπου υπό επιτήρηση.
1: Ναι, όπως πας να βγάλεις την άδεια και βγάζεις πρώτα
0: μαθητική.
1: Ναι, σωστά. Κάπως έτσι θα πάει. Βέβαια λέει ότι αναμένονται περισσότερα νέα από αύριο 5η 17 Σεπτεμβρίου. Για να δούμε. Για να δούμε πώς θα αλλάξει. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, χωρίς να θέλω να ακούω με ότι, επειδή μου θέλω να στερήσω από τα παιδιά, πιστεύω ότι αυτό που είπες και πριν με το παν μέτρον άριστον,
0: ναι, ναι,
1: ότι όσο πιο λίγο, τόσο το καλύτερο, έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας.
0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Απλά το απαγορευμένο γίνεται λατρεμένο. Οπότε με αυτό με ανησυχεί.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Εσύ ευκαρτιβήσει, γιατί είσαι σήμερα όλη μέρα.
0: Ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει.

0: Bye bye.
1: Αυτό, ένα πολύ γρήγορο bye bye. Παιδιά, έφτασε στο τέλος της και αυτή η εκπομπή. Σύσσωμο σήμερα το Drive Time Show. Ευχόμαστε να περάσετε ωραία στην παρέα μας. Ήταν πολύ όμορφη η Τετάρτη μου.
0: Περάσα κι εγώ πάρα πολύ ωραία μαζί σου, Έλληνα Ολυμπίου.
1: Κάπου εδώ σας αφήνουμε. Δίνουμε ραδιοφωνική σκητάλη στην Ευελίνα Σκίτσκο και στο Evening Show. Και τα λέμε εννοείται ξανά αύριο.
0: Από την Έλληνα Ολυμπίου
1: και τον Άρη Κυπριανού.
0: Φιλιά.

0: Five down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotech. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
6: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
5: Powered by Mix FM.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργή με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στο Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαστε μαζί παρέα μέχρι τις 9. Μαζί μας έχουμε το Genius και την Pizza Hut. Περιμένω και τα μήνυματά σας στο Viber 99310031. Είναι και Τετάρτη σήμερα, 16 του μήνα, και εύχομαι πραγματικά η μέρα σας να τα πηγαίνει τέλεια. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε.

Να πούμε και λίγο για τον αυριανό καιρό, αφού η θερμοκρασία θα φτάσει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, ενώ στα παράλια θα είναι γύρω στους 30. Βέβαια, το βράδυ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται γύρω στους 20, άρα βλέπουμε ότι ξεκινάει να πέφτει σιγά σιγά η θερμοκρασία και τουλάχιστον το βράδυ θα μπορούμε να αναπνεύσουμε λίγο καλύτερα. Και ίσως αυτό να είναι και το πρώτο σημάδι ότι το φθινοπορεινό vibe είναι κάπου εδώ.

Εάν θέλεις να κάνεις λίγο τρίτον εαυτό σου, γιατί το αξίζεις κιόλας, μπορείς να μπεις στον Genius, στο online marketplace που μπαίνεις, αγοράζεις ό,τι θέλεις και το παραλαμβάνεις είτε στο σπίτι σου, είτε σε κάποιο pick-up spot. Όπως σε βολεύει, εντελώς δωρεάν και πραγματικά μπορείς να βρεις τα πάντα. Από μόδα, καλλιντικά, τεχνολογία και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, πάντα με τις πιο ωραίες προσφορές. Οπότε αν έχεις βάλει κάτι στο μάτι, τότε ίσως ήρθε η ώρα να το κάνεις δικό σου.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You spark it.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο Πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: station
1: right now. Mix FM Cyprus. The evening show on Mix FM.
2: Με την Ευελίνα Σκίτσκο.

Αν είστε φαν του Harry Potter, τότε γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο Harry Potter έρχεται πλέον και σε σειρά. Η πρεμιέρα προγραμματίζεται να γίνει τα Χριστούγεννα, αυτή τη φορά όμως με νέους ηθοποιούς και το πιο σημαντικό, με πολύ περισσότερο χρόνο για να χωρέσουν όλες οι λεπτομέρειες από τα βιβλία. Γιατί αν θυμάστε, οι ταινίες σε σύγκριση με τα βιβλία ήταν έτσι λίγο πιο σύντομες. Και λογικό, αφού δεν γινόταν να χωρέσουν όλες αυτές οι λεπτομέρειες σε μία ταινία 2 ή 3 ώρων. Για να δούμε όμως αν αυτή η καινούρια σειρά θα μας κάνει να αγαπήσουμε ξανά τον κόσμο του Harry Potter ή αν θα είμαστε για πάντα.

0: number 3. Number 1.
1: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it.
2: 5 down. Number 1 revealed.
3: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
4: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
5: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival.
6: Όλο πιο πάνω.
5: Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy.
7: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
5: Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα.
8: Πες μου το ναι.
5: Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
9: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
10: Σε αυτή την άνισο παιδί της χώρας.
9: Powered by

Ακούσαμε Self-Aware από Temper City και αν μόλις συντονίστηκες, αυτό είναι το Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαστε μαζί παρέα για τουλάχιστον ακόμη μία ώρα μέχρι τις 9. Μαζί μας έχουμε το Genius και την Pizza Hut. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 9931-0031 αν έχετε κάποια αφιέρωση ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου στείλετε. Και εμείς συνεχίζουμε με Lady Gaga.

Κάποιος θα έλεγε ότι στη γη, η φύση, τα δέντρα και όλα αυτά υπάρχουν πολύ πριν εμφανιστούν τα ζώα και τα ψάρια. Και όμως κάνετε λάθος, γιατί οι πρώτοι καρχαρίες εμφανίστηκαν στη γη περίπου 450 εκατομμύρια χρόνια πριν, ενώ τα πρώτα δέντρα εμφανίστηκαν αρκετά αργότερα. Δηλαδή υπήρχαν ήδη καρχαρίες στη θάλασσα πριν καν η γη αποκτήσει τα δάση που γνωρίζουμε σήμερα. Άρα να ξέρετε ότι οι καρχαρίες είναι πραγματικοί βετεράνοι του πλανήτη.

Πόσο θα ήθελες να κερδίσεις κάτι τόσο σπουδαίο όσο το καινούριο iPhone Duo, γιατί να ξέρεις αυτό μπορεί να γίνει όντως πραγματικότητα. Ο Mix FM και η Bionics σου δίνουν την ευκαιρία να το κάνεις δικό σου, μπαίνοντας στο διαγωνισμό στο Instagram και ακολουθώντας τα βήματα του διαγωνισμού. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, οπότε καλή επιτυχία, παιδιά, σε όλους.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca, powered by Mix FM.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο.

0: καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition.
1: Πες μου το ναι.
0: Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM. The right songs, the right mood.
0: This is the evening show.
2: Με την Ευελίνα Σκίτσκο.

Κάπου εδώ φτάνει και το σημερινό Evening Show στο τέλος του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κρατήσατε παρέα αυτές τις δύο όμορφες ώρες. Εμείς εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 7 το απόγευμα. Αλλά μέχρι τότε θέλω να περνάτε καλά και να προσέχετε. Από εμένα την Εύελινα Σκίτσκο, φιλάκια πολλά και καλό βράδυ.

0: 1. Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it. 5 down. Number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: We used to be giants.
1: Your music, your stories, your nighttime company, Night Talks.
5: Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.
1: On Mix.

0: Let's go! Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και είμαστε στην παρέα σας για ακόμα μια Τετάρτη, Night Talks. Καλησπέρα, Αλέξανδρε Ταραμουντά.
1: Καλησπέρα, αγαπημένη μου Ευελίνα. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω στο γάμο σου να το χορέψουμε.
0: Θα είναι trending μέχρι τότε όμως.
1: Εντάξει, κάπου μου το χάλασε στο τέλος.
0: Είναι αλήθεια πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και δεν το βαριέμαι. Τουλάχιστον ακόμα δεν το έχω βαρεθεί, γιατί εγώ το παθαίνω αυτό με τα τραγούδια. Όταν τα ακούω πολλές φορές, μετά τα βαριέμαι.
1: Θα γίνει διαχρονικό, Ευελίνα μου, όπως το Μακαρένα. Θα χορέψουμε το Μακαρένα, θα χορέψουμε
0: το Μακαρένα σίγουρα.
1: Είδες?
0: Να πούμε για σήμερα και άστο γάμο μου που θα είναι μετά από κάποιο καιρό. Να πούμε τι θα πούμε σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα θέμα το οποίο δεν είναι πολύ ευχάριστο για κάποιους. Για κάποιους άλλους είναι ευχάριστο. Είναι ο χωρισμός. Φυσικά, ο χωρισμός λένε είναι ένας μικρός θάνατος.
0: Και μια νέα αρχή όμως.
1: Μια αναγέννηση, να το πω καλύτερα.
0: Άρα, μπορείς να το δεις και θετικά.
1: Ναι.
0: Το αρνητικό κομμάτι ίσως είναι το πώς λες ότι χωρίζεις και σε αυτό θέλουμε να εστιάσουμε σήμερα. Αν υπάρχει έτσι ένας σωστός τρόπος να πεις του άλλου ότι δεν πάει άλλο.
1: Νομίζω δεν υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος, όπως του φκαίνει του καθενού.
0: Υπάρχουν και λάθος. Υπάρχουν και κάποιοι τρόποι οι οποίοι δείχνουν ότι δεν σέβεσαι το άλλο άτομο και τα όσα περάσατε μαζί.
1: Τώρα που το σκέφτομαι, Βελίνα μου, μου έχει τύχει, υπάρχει και αυτός ο λάθος τρόπος.
0: Σου έχει τύχει. Θέλω να μας το πεις στη συνέχεια.
1: Νομίζεις.
0: Γιατί. Ένα λεπτό, εγώ πρέπει να λέω πότε να παντρευτώ. Θα κάνω μωρά.
1: Εντάξει, θα σου πω, θα σου πω στη συνέχεια.
0: 99-31-0-31 θέλω να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν έχει τύχει να είσαστε εσείς σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να χωρίσετε κάποιον ή να σας χωρίσουν, πώς το κάνατε, αν έχουμε επικούς χωρισμούς, αστείους χωρισμούς, άβολους χωρισμούς και αν τελικά υπάρχει έτσι ένας ωραίος τρόπος για να χρυσώσεις το χάπι.

0: Έχουν αρχίσει να έρχονται τα πρώτα μηνύματα, Αλέξανδρε.
1: Και είναι ενδιαφέροντα τα πρώτα μηνύματα.
0: Είναι η αλήθεια, αλλά κάτι ήθελες να μου πεις πριν τα διαβάσουμε τα μηνύματα.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μια έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε σε ένα πανεπιστήμιο του Βερολίνου που λέει ότι με το... Να το πω σωστά, οι άνδρες, όπως φαίνεται στη συγκεκριμένη έρευνα, δυσκολεύονται περισσότερο να χωρίσουν παρά τις γυναίκες. Οι γυναίκες, λέει, κατά πλειοψηφία 70%, το βρίσκουν πιο εύκολο να ξεκινήσουν αυτή μια συζήτηση περί χωρισμού. Κάνουν το πρώτο βήμα για το χωρισμό.
0: Μπορώ
1: όπως
0: να
1: ένας
0: το
1: άνδρας
0: καταλάβω.
1: Κάνει το πρώτο βήμα για μια σχέση.
0: Ναι, να σου πω γιατί το καταλαβαίνω. Ναι. Γιατί οι γυναίκες είμαστε από τη φύση μας έτσι πιο... Τα αναλύουμε όλα λίγο περισσότερο. Ναι. Άρα, αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, θα θέλουμε να το συζητήσουμε. Ίσως το συζητήσουμε και πριν φτάσουμε στο χωρισμό, αλλά αν δούμε ότι δεν βγαίνει και με τις πολλές συζητήσεις, καταλήγουμε στο να χωρίσουμε. Οι άνδρες γενικά προτιμάτε να είστε χαλαροί, να αποφεύγετε συζητήσεις που μπορεί να σας κάνουν να στεναχωρηθείτε, να εκνευριστείτε, να σας προκαλέσουν δηλαδή να χαλάσουν την ηρεμία σας.
1: Αλλά περίμενε να μην στεναχωρηθούμε εμείς οι ίδιοι ή να μην σας στεναχωρήσουμε εσάς.
0: Ναι, τέλος πάντων, μια κουβέντα που θα έχει το αποτέλεσμα. Ναι.
1: Εντάξει, πάντως η συγκεκριμένη έρευνα λέει ότι το 70% το διαζυγείο δρομολογείται από γυναίκες.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον η έρευνα σου.
1: Άρα είσαστε πιο δύσκολες.
0: Γιατί
1: σε μια
0: αυτό?
1: Σχέση. Για να παίρνετε την απόφαση να
0: βγείτε
1: καληνύχτα.
0: Ναι, αλλά πού ξέρεις πόσες προσπάθειες έκαμε η γυναίκα για να φτάσει εδώ το σημείο.
1: Καλά, εντάξει, το δέχομαι και αυτό.
0: Να αρχίσω να διαβάζω μηνύματα.
1: Μπορούμε, ναι.
0: Δεν θέλουν να μείνουν ανώνυμες, αλλά θα πούμε ότι είναι κοπέλες, γιατί οι δύο μηνύματα μας ήρθαν από κοπέλες, Αλέξανδρε. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Γενικά, αν το κατάλαβες, σε αυτή την εκπομπή μας ανοίγουν την ψυχή τους περισσότερο γυναίκες.
1: Όχι, μας ανοίγουν και την ψυχή τους άντρες. Είχαμε,
0: αλλά η πλειοψηφία.
1: Η πλειοψηφία είναι γυναίκες, ναι.
0: Θέλουμε να μας ανοίξουν.
1: Έχουν περισσότερα προβλήματα στις σχέσεις οι γυναίκες. Ασχολείστε παραπάνω, νομίζω.
0: Ναι, ισχύει. Να διαβάσω ή θα διαβάσεις.
1: Μην ασχολείστε, όχι, διάβασα.
0: Λοιπόν, λέει. Στην πρώτη μου μεγάλη σχέση χωρίσαμε χωρίς καν να το πούμε μεταξύ μας. Τώρα πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Θα συνεχίσω να διαβάζω.
1: Γίνεται, ναι.
0: Ήταν να πάω σε λίγο καιρό Εράσμους και σιγά σιγά χαλούσε η σχέση. Τσακωνόμασταν κτλ. Μέχρι που του τράκαραν το αυτοκίνητο, δεν μου μιλούσε λόγω αυτού και μου είπε ότι είναι πιο σημαντικό το αυτοκίνητο του από εμένα.
1: Άρα ουσιαστικά αυτός σε χώρισε, αγαπημένοι μου φίλοι.
0: Μέχρι να γίνει καλά το αυτοκίνητο του, θεωρώ. Δεν θα μου ξαναμιλήσει. Δεν ξαναβρεθήκαμε ποτέ. Εγώ προσπαθούσα, αλλά η σχέση χάθηκε. Δεν μου ξαναμίλησε ποτέ, ενώ έλεγε ότι θα είναι δίπλα μου και στο Εράσμους.
1: Ναι. Βρήκε καλό. Ήταν ωραίο το σενάριο του χωρισμού.
0: Είναι. Πριν μου έλεγες δεν υπάρχει καλός και κακός τρόπος να χωρίσεις. Αυτός είναι ένας κακός τρόπος. Επειδή τράκαρε το αυτοκίνητο σου και επειδή το αυτοκίνητο σου. Καταλαβαίνω ότι οι άντρες έχετε μια μανία με τα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, επειδή τράκαρε το αυτοκίνητο σου.
1: Καλά, ρε παιδί μου, προσπάθησε να τη δείξει ότι ξέρει ότι το αυτοκίνητο μου το βάζω πάνω από σένα.
0: Έχω άλλες προτεραιότητες, ας πούμε.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά και η κοπέλα είχε άλλες προτεραιότητες. Θα έφευγε για Εράσμους. Φυσικά θα μου πείτε, ήταν και η πρώτη μεγάλη σχέση. Πιστεύεις ότι από την πρώτη σχέση πάνε όλα ρόδινα?
0: Όχι, αλλά επίσης το ότι θα πάει Εράσμους δεν σημαίνει ότι τελειώνει η σχέση. Εγώ ξέρω πολλά ζευγάρια που δοκιμάστηκαν. Γιατί ο Εράσμους 6 μήνες είναι.
1: Και εγώ έχω ακούσει ζευγάρια που δοκιμάζονται από εξωτερικό. Ωραίο θέμα να το κάνουμε.
0: Long distance.
1: Ναι. Αλλά ρε παιδί μου, πρώτη μεγάλη σχέση, κάπου θα χαθεί στην πορεία.
0: Άρα εσύ προσπάθησες πάλι να βρεις λάθος στη γυναίκα?
1: Όχι, δεν τις βρίσκω λάθος, αλλά λάθη υπήρξαν και από τις δύο πλευρές, Ευελίνα μου, για να φτάσουμε στο σημείο
0: Μπράβο,
1: να χωρίσουν.
0: Σωστός. Εντάξει, ίσως ήταν και μικρή ηλικία.
1: Ναι. Ας το δούμε διαφορετικά. Την έβγαλε από τη δύσκολη θέση να το χωρίσει. Α?
0: Σωστό και αυτό. Πάω στο επόμενο μήνυμα. Να το διαβάσεις εσύ?
1: Όχι, δεν το έχω δει καν.
0: Δεν το έχεις δει καν. Ναι. Λοιπόν, λέει.
1: Ήταν μεγάλο μήνυμα.
0: Ναι, ήταν και αυτή η πρώτη σχέση και των δύο στις σπουδές και μετά από διάφορους τσακωμούς κλπ. Αποφάσισε ο άνδρας να τη χωρίσει. Και η συγκεκριμένη και τι δεν έκανε. Δηλαδή δεν μπορούσε να αποδεχτεί αυτόν τον χωρισμό. Είναι και αυτό ένα θέμα, να μην μπορείς να αποδεχτείς τον χωρισμό.
1: Μάλιστα.
0: Πήγαινε σπίτι του και κρυφάκουγε τι συζητούσε με φίλους του. Mm. Μάθαινε με ποιες γυναίκες μιλούσε επειδή κρυφάκουγε. Σημείωσε ότι το building του είχε κωδικό για να μπει και χτυπούσε κουδούνια σε άλλα σπίτια και τις άνοιγαν.
1: Καλά, δεν μου φαίνεται παράξενο αυτό. Το έχω ξανακούσει. Μπορεί και να το έχω ξανακάνει κιόλας.
0: Μου έλεγες ότι το έχεις ξανακάνει.
1: Μπορεί και να το έχω
0: ξανακάνει. Θα το πάω στο μήνυμα και ακούω.
1: Τι.
0: Γιατί άλλαξε.
1: Καλά, ρε παιδί μου, μετά από ένα χωρισμό δεν έχεις μπει στη διαδικασία. Εσύ, μια φίλη. Όχι, εσύ. Ξέρω, είσαι πολλά χρόνια σε σχέση. Μια φίλη σου. Να σου πάμε να παρακολουθήσουμε.
0: Πάμε να. Πριν. Έτυχε να πάω να περάσω από το σπίτι του, αλλά όχι να χτυπώ τα κουδούνια.
1: Να ανοίξει ένα Instagram, να δεις τι κάνει, που βρίσκεται, να μπει σε φίλους, να δεις τι γίνεται.
0: Συνεχίζει όμως αυτή. Ναι. Έκανε και του έκανε και ζημιές που τους τα έκοψαν μετά από τον deposit. Του έκανε ζημιές.
1: Τον deposit έχω να σας πω ότι πάντα κοφκούν το, δεν ξέρω. Με τον ένα με τον άλλο λόγο βρίσκουν πάντα μια δικαιολογία. Εγώ τρία διαμερίσματα αλλάξα στην Αγγλία και τα τρία πιάσα μου το.
0: Του είπε και ψέματα ότι είναι έγκυος.
1: Ναι.
0: Σοβαρό.
1: Αυτό είναι σοβαρό.
0: Χρειάστηκε
1: ναι.
0: να πάρει και την αστυνομία τηλέφωνο για να τον αφήσει ήσυχο.
1: Αν νομίζω χρειάστηκε να πάρει τον γιατρό της. Για να επιβεβαιώσει ότι δεν είναι έγκυος.
0: Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό το μήνυμα. Λέει επίσης μια από τις προσπάθειες της να τον πείσει να μιλήσουν τον έκανε να πιστεύει ότι την ακολουθούν και της έκανε share location για να την βρει.
1: Εντάξει, αυτό είναι υπερβολικό. Ναι, αλλά είναι... φυσικά δεν έχουμε μάθει ακριβώς και το λόγο του χωρισμού. Μπορεί να του βρίσκω ένα δίκαιο στην αρχή να τα κάνει αυτά, γιατί όταν χωρίζεις, είπαμε, τα κάνεις αυτά. Αλλά έχει προχωρήσει
0: να
1: ένα λίγο πιο.
0: Είναι η γυναίκα που δεν μπορούσε να το.
1: Ναι, έχει γίνει λίγο αρρωστημένο στη συνέχεια.
0: Τέλος πάντων, τελείωσε μεγάλα δράματα. Αναγκάστηκαν να μιλήσουν και γονείς μεταξύ τους για να λήξει η υπόθεση.
1: Α, τι ωραίο τούτον. Υπήρξε ένα συμβούλιο μεταξύ γονέων.
0: Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι εδώ η κατάσταση ήταν έτσι στο όριο του επικίνδυνου. Ναι. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο καμιά φορά να αποδεχτείς ότι έχει τελειώσει μια σχέση. Αλλά εντάξει, πρέπει να σκεφτόμαστε και τον εαυτό μας και εννοείται να μην θέτουμε στον κίνδυνο ούτε εμάς ούτε και τον άνθρωπο που είχαμε περάσει κάποιες ωραίες στιγμές μαζί.
1: Μάλιστα, και θέλω να βάζετε πάντα τη λογική πάνω απ' όλα. Να πείτε ότι δεν άξιζε αυτός ή αυτή για μένα. Ήθελε να με χωρίσει. Πού στον του καπέλον του, τσίνος χάνει.
0: Εγώ κερδίζω και πρέπει να Μπράβο. Δω το θετικό της υπόθεσης και πώς θα προχωρήσω. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας 99 31 0 31 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Hit music.
1: Real moments.
0: After dark vibes.
1: Night talks.
0: Night talks.
2: Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε να διαβάζουμε τα μηνύματά σας, αλλά πριν πάμε στα μηνύματα, θέλω να σου πω.
1: Για πες.
0: 12 ή δεν θα σου πω 12, θα σου πω κάποιες από αυτές έγκυρες δικαιολογίες για να χωρίσεις με κάποιον.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι είναι ο τίτλος του θέματος, αλλά θα κρίνω εγώ και εσύ αν είναι έγκυρες.
1: Θα πεις και τις 12?
0: Όχι.
1: Α. Θα πεις και όπως σε συμφέρουν.
0: Όχι. Το πρώτο είναι να το πω γιατί είναι η κλασική ατάκα χωρισμού.
1: Μάλιστα.
0: Δεν φταίς εσύ, φταίω εγώ.
1: Σιγά μου, ρε, που θα πω σε ένα χωρισμό, φταίς εσύ, φταίω εγώ.
0: Το λένε πολύ όμως.
1: Το λέει και ένα τραγούδι αυτό. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι?
0: Δεν φταίσαι εσύ.
1: Ναι, συνέχισε.
0: Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Εγώ, δεν μπορεί να μην το λένε ακριβώς δεν είσαι εσύ, είμαι εγώ. Μπορεί να λένε ότι...
1: Χρυσόνι σου το χάπι, Νεβελίνα.
0: Ναι, είμαι σε μια φάση που δεν μπορώ τώρα να δεσμευτώ, αν έκαμε κάτι εσύ λάθος, δικό μου το πρόβλημα, δικό μου το πρόβλημα να ακούω το που πάρα πολλές φίλες μου να τους το λαλούν.
1: Ναι. Άρα επιβεβαιώνεις και εσύ ότι οι γυναίκες χωρίζουν τους άντρες.
0: Όχι, το ότι... λένε στις γυναίκες αυτόν, οι άντρες.
1: Α, το λένε οι άντρες, συγγνώμη.
0: Και πολλές φορές είναι επειδή οι άντρες αργούν όριμα σου σχέση με τις γυναίκες. Θα το ψάξω και θα σου το επιβεβαιώσω αυτό.
1: Εντάξει, συνέχισε στο δεύτερο. Ναι.
0: Και δεν είναι σίγουροι για τον εαυτό τους και θα βγάζουν πάνω στις γυναίκες.
1: Μάλιστα, το δέχομαι.
0: Από δική μου εμπειρία, δεν τα ισοπεδώνω όλα, σίγουρα υπάρχουν και πολλοί όριμοι άντρες, πολύ πιο όριμοι από γυναίκες. Δεν θέλουμε πια τα ίδια πράγματα.
1: Συμφωνώ.
0: Το θεωρώ λίγο ψεύτικο λόγω αυτών.
1: Τι εννοείς?
0: Είναι έναν ωραίος τρόπος να πεις ότι δεν ταιριάζει με τον άλλον. Αλλά τι εννοείς? Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα πλέον.
1: Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου. Εδοκιμάστηκε το τη σχέση. Είδαμε ότι δεν θέλουμε.
0: Εντάξει, εν τα θέλατε εξ αρχής και τώρα σε θυμήθηκε να σε ενοχλεί ή ξαφνικά άλλαξε με άλλους.
1: Όταν ερωτεύεσαι, αντιλαμβάνεσαι ότι σ' αρέσουν όλα στον άλλο.
0: Ναι.
1: Ακόμα και τα λαττώματα σου φαίνονται τέλεια.
0: Ναι.
1: Όταν συγκατοικήσεις λίγο ή όταν περάσει λίγος καιρός, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά τα οποία έβλεπες ως τέλεια δεν είναι τέλεια. Άρα κάπου το χάνεται στην πορεία. Άρα είναι σωστή αυτή η δικαιολογία. Συνέχισε.
0: Πώς την επόμενη, η οποία δεν μπορώ να ταυτιστώ, αλλά θα την πω.
1: Για πες.
0: Δεν είμαι ακόμα έτοιμη να παντρευτώ.
1: Να σας πω μόνο. Δεν θα με σκοτώσουμε τώρα αυτό που θα πω. Το πρωί είχαμε ένα περιστατικό. Μας είπε μια φίλη ότι περιμένει παιδάκι, τέλος πάντων, ότι είναι σε σχέση πολλά χρόνια. Η Ευελίνα μόλις το άκουσε, ένα κάτσε πάνω στην καρέκλα. Εμείς νομίζαμε να συγκινήθηκε, αλλά έκλαιγε γιατί.
0: Δεν έκλαιγε, Αλέξανδρε. Εντάξει, υπερβολικός όπως πάντα.
1: Μπορείς, σου
0: απλά ευχαρίστηκα γιατί η συγκεκριμένη κοπέλα είναι πιο μικρή μου, γι' αυτό. Λοιπόν.
1: Και σου λέει η Ευελίνα θα μείνει στο ράφι. Ναι.
0: Ναι, τέλος πάντων, πάω σε ακόμη ένα. Αξίζεις περισσότερα.
1: Όχι, αυτό δεν θα το έλεγα ποτέ. Συγγνώμη, φίλε μου, αν είχες σκοπό να χωρίσεις και να πεις το πράγμα, μην το πεις.
0: Εντάξει,
1: τι εννοείς αξίζεις περισσότερα? Εγώ αξίζω περισσότερα που σε χωρίζω.
0: Άτε ρε, Αλεξάνδρε, το σημείο ότι εσύ έχεις το λάθος και παραδέχεσαι το ότι δεν αξίζεις σε το άλλον άτομο.
1: Καλά ρε παιδί μου, εν εσύ που το είπες ότι προσπαθούμε να χρυσώσουμε το χάπι. Χρυσώνουν το χάπι με λίγα λόγια.
0: Εντάξει, είναι ωραίο. Εντάξει, ωραίο. Τίποτε είναι ωραίο, αλλά να ακούεις ότι...
1: Να σου πω. Ευελίνα μου, πρέπει να είσαι ίσως με τον άλλο. Εχώρισα σε για τούτον και τούτον και τούτον τον λόγο. Εντάξει. Το έχει κάνει και μια φίλη μου. Φυσικά υπήρχαν άλλα θέματα στη συνέχεια. Θέλω να τα πούμε. Να σταθούμε μάλλον και λίγο στο τι γίνεται μετά τον χωρισμό. Πόσο εκδικητικός μπορεί να γίνει ο άλλος.
0: Ναι. Και θα σου πω και ένα τελευταίο που λάθη. Νομίζω ότι αυτό είναι το χειρότερο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάποιος άλλος. Εντάξει.
1: Εντάξει, συνήθως ο κέρατάς του μαθαίνει τελευταίος.
0: Να σου πω όμως.
1: Νομίζω αυτό δεν θα το λέγε ποτέ κανείς. Αν δεν έβρισκε
0: εντάξει,
1: ένα
0: σημάδι. Θα ήταν πολύ ωραίο και ειλικρινές εκ μέρους του ατόμου να παραδεχτεί ότι υπάρχει κάποιος άλλος, αλλά υπάρχει κάποιος άλλος, σημαίνει ότι προχώρησε το πράγμα. Ή μου αρέσει απλά κάποιος άλλος.
1: Εγώ νομίζω αυτή τη δικαιολογία δεν θα την πει ποτέ κανείς, δεν θα παραδεχτεί ποτέ κανένας ότι έχει εξωσυζυγική, ξέρω εγώ, μια άλλη σχέση.
0: Εντάξει, μπορεί να παραδεχτεί ότι έχει εξωσυζυγική σχέση, μπορεί να παραδεχτεί.
1: Είναι το μεγαλύτερο αυτόν γκολ, Ευελίνα μου, να σου το πω με ποδοσφαιρικούς όρους.
0: Εντάξει, άρα ό,τι σου είπα θα το ελαλούσε, το τον εγκατάλαβα.
1: Όχι, δεν θα το λούσα. Εσύ θα το λέγες.
0: Εντάξει, εγώ θα. Το ότι μου αρέσει κάποιο άλλο δεν θα το έλεγα.
1: Ναι.
0: Αν και να σου πω κάτι, σε μια ανοιγή σχέση δεν είναι κακό να παραδέχεσαι όταν βλέπει κάποιον άτομο του αντίθετου φίλου ότι εξωτερικά είναι ωραίο. Τούτο δεν είναι κακό.
1: Ναι, αυτό δεν είναι κακό.
0: Εντάξει,
1: αλλά δεν είναι και λόγο χωρισμού.
0: Δεν είναι λόγο χωρισμού. Το να σου αρέσει εξωτερικά κάποιο δεν είναι λόγο χωρισμού. Αλλά το να είσαι με κάποιον άλλον και να φαντάζεσαι ότι θα ήσουν με κάποιον άλλον και να κάνει όνειρα, τότε σου χτυπάει έναν καμπανάκι κινδύνο ότι ξέρεις ίσως δεν είμαι τόσο ευτυχισμένη με το άτομο που είμαι αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα, αυτό το δέχομαι και μου αρέσει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, στη συνέχεια στείλτε μας και άλλα μηνύματα 99310031 στο Viper. Θέλω να σου πω πώς μπορεί ο άλλος να γίνει εκδικητικός.
0: Ω.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.

0: Night Talk λοιπόν και συνεχίζουμε ακάθεκτη.
1: Θες να σου πω για τα άτομα τα οποία παίρνουν λίγο πιο εκδικητικά ένα χωρισμό. Είναι τα άτομα, όπως λέει και η έρευνα εδώ, με χαμηλή αυτοεκτίμηση και ανασφάλεια. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είχαν στηρίξει όλη την αξία τους πάνω στη σχέση και την ή τον σύντροφό τους. Και αντιδρούν νιώθοντας ανίκανοι να διαχειριστούν το κενό και σκέφτονται την κακία που δεν είχαν τόσο καιρό, γιατί δεν μπορούσαν να σκεφτούν όπως έπρεπε, λέει. Κάπως έτσι το.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που είναι εκδικητικοί μετά από ένα χωρισμό είναι γενικά άνθρωποι που είναι εκδικητικοί στη ζωή τους, στα πάντα, στις φιλίες τους.
1: Αλλά το δέχομαι. Το δέχομαι αυτό.
0: Εργασιακά.
1: Αλλά για την ιστορία που θα σου πω, ναι, αυτό το αγόρι που έκανε, που εκδικήθηκε μάλλον το πρώην κορίτσι του, είχε χαμηλή αυτοεκτίμηση και ανασφάλειες.
0: Θα μου πεις ιστορία.
1: Θα σου πω ιστορία, ναι.
0: Ακού.
1: Το χώρισε.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να μην μας ακούει κανένας αυτή τη στιγμή, γιατί αν μας ακούει. Καλησπέρα σας.
0: Να πεις ότι δεν είναι για αυτούς, θα σου πούν κάτι.
1: Ναι, θα πω δεν είναι για αυτούς. Εντάξει ρε παιδί μου, το κορίτσι, όχι ότι είναι και φίλη μου, αλλά ήταν το κορίτσι έξω καρδιά. Αυτός κοιμόταν όλη μέρα.
0: Δεν ήταν φίλη σου, αλλά πού το ξέρεις?
1: Όχι, αυτή ήταν φίλη μου.
0: Αυτή ήταν
1: ναι,
0: φίλη σου.
1: Ναι, είναι φίλη
0: ναι,
1: μου.
0: Είναι φίλη σου.
1: Ελπίζω να μην μας ακούει αυτή τη στιγμή.
0: Θα είναι φίλη σου, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Θα είναι. Είναι ένα κορίτσι έξω καρδιά. Αυτός ήταν λίγο, πώς να το πω ευγενικά, έτσι μα τον πάνω.
0: Τεμπέλης.
1: Είπες τη σωστή λέξη. Ήταν λίγο τεμπέλης.

0: αναγκάστηκε σε κάποια φάση να του πει χωρίζουμε. Αυτός το πήρε εκδικητικά. Εξυμπάρρωσε τη μέχρι και τα μάτια τη κουζίνα που αφήνει από σπίτι. Δεν το πιστεύει. Είναι αστείο. Και εμάς όταν μας το είπε, γελούσαμε. Αλλά όντως έβγαλε τη μέχρι και τα μάτια
1: τη. Άρα συγκατοικούσαν και πριν φύγει, τη έβγαλε.
0: Μόνο την πρίζα τη άφηκε. Και σκέφτεται και εγώ στην ταούλα τη.
1: Άλλο θέμα είναι τούτο. Μετά, άμα συγκατοικεί με κάποιον και χωρίζει, τι πιάνει ο ένα, τι πιάνει ο άλλο. Που...
0: Με κάνετε σύμφωνο συμβίωση, Ευελίνα μου.
1: Μάλιστα, 99-31-0-31, στέλνετε πολλά μηνύματα, αλλά δεν βλέπω πρόθεση να βγείτε να μας τα πείτε.
0: Ναι, θέλουμε κάποιον να βγει να μας τα πει.
1: Σήμερα, αν δεν έχει τηλεφωνική, δεν ξέρω αν θα το αντέξει.
0: Ναι, βγείτε. Έστω αυτή η φίλη μου, η έξω καρδιά, να μας τα πει
1: πιο αναλυτικά.
0: Πιο αναλυτικά θα σου τα πει τέλεια.
1: Α, την περιμένουμε.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM. The city slows down.
1: The conversations get real. Night Talks.
2: Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.
0: On Mix FM.

0: αρχικά θέλω να με αφήσεις να δώσω μια ευχή που μας έστειλε μήνυμα εδώ μια μητέρα για το γιο της, τον Γιώργο Αλέξανδρο, που γιορτάζει σήμερα.
1: Ωραίο όνομα.
0: Ναι. Είναι πολύ της μόδας τα δύο ονόματα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι τώρα ή είναι από πάντα. Απλά τώρα τελευταία το βλέπω παντού τα δύο ονόματα.
1: Παίζουν πολύ αυτά έτσι, τα πιο αρχαιοελληνικά ονόματα το τελευταίο διάστημα, ναι.
0: Κλείνει τα 9, βέβαια δεν ξέρω, λογικά κοιμάται αυτή την ώρα, αλλά αυτή την ώρα μας έστειλε μήνυμα η μητέρα του να του πει χρόνια πολλά. Αν δεν πήγες ακόμη για ύπνο, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, Γιώργο Αλεξανδρέ.
0: Λοιπόν.
1: Είδες τη φωτογραφία.
0: Γιατί την να είδα πούμε τη ότι φωτογραφία.
1: Αυτή η φίλη μου που σου έλεγα, η έξω καρδιά, η όμορφη.
0: Το άκουσε.
1: Το άκουσε.
0: Δεν θύμωσε και μας έστειλε και αποδεικτική φωτογραφία.
1: Είδες. Ότι συμβαίνουν και αυτά σε μια σχέση.
0: Αυτό δεν το περίμενα, η αλήθεια.
1: Ναι. Και να σου πω ότι είχε και δίκαιο στο τέλος της ημέρας. Όχι τώρα ότι παίρνω το μέρος της. Είχε δίκαιο. Μετά την παντρέψαμε. Έκανε και παιδάκι.
0: Αυτά δεν μας τα πες.
1: Ενώ άλλος τι απέγινε.
0: Να σου πω, αν μας ακούει αυτός ο άλλος, θέλω να με ακούσει προσεκτικά γιατί σου βρήκα 7 επιστημονικούς τρόπους για να ξεπεράσεις τον την πρώην.
1: Ευελίνα μου, δεν μας ακούει, κοιμάται.
0: Κοιμάται, είπες μου ότι τσεμπέλησε. Ναι. Εντάξει, μπορεί να ακούει κάποιος άλλος όμως που χρειάζεται. Που έχει, δεν μπορεί να ξεπεράσει ένα χωρισμό.
1: Ναι.
0: Το πρώτο που λέει είναι να ακούσετε λυπητερή μουσική. Έρευνα έχει δείξει ότι στον εγκέφαλο αρέσει η λυπητερή μουσική. Συγκεκριμένα έρευνα που έγινε πριν λίγα χρόνια διαπίστωσε ότι η θλιμμένη μουσική μπορεί να δημιουργήσει θετικά συναισθήματα όπως η ηρεμία, κάτι που δικαιολογεί γιατί μας αρέσει να ακούμε τόσο πολύ τέτοιου είδους μουσική.
1: Α, οκ. Okay. Μάλιστα, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: είναι όπως βιώνεις το πένθος βασικά, που το λέγαμε και στην αρχή.
0: Ναι, κάποιες φορές που βγαίνουν έτσι κάποια πολύ ωραία τραγούδια που μιλάνε για χωρισμό,
1: ναι.
0: Ακόμη και σε σχέση να είσαι, θέλεις να το νιώσεις το τραγούδι.
1: Ναι, απλά δεν καταλαβαίνεις ακριβώς το στίχο. Πρέπει να το
0: πάθεις
1: για να μάθεις.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι. Αναλογιστεί το χωρισμό σας.
1: Ναι. Δεν ξέρω πόσο εύκολο
0: είναι. Λίγος χρόνος για να σκεφτεί κανείς σχετικά με το χωρισμό του είναι απαραίτητος.
1: Ναι.
0: Να σκεφτείς τα κίνητρα που οδήγησαν στο χωρισμό.
1: Δεν ξέρω αν είμαι βέβαιος ότι λειτουργεί
0: αυτό
1: στην αρχή τουλάχιστον ενός χωρισμού. Σίγουρα όσο περνάει ο καιρός, το βάζεις μέσα στο μυαλό σου. Λες, γιατί μπορεί να γίνει αυτό.
0: Ίσως ναι, να πρέπει να περάσει λίγο χρόνο για να μπορείς έτσι όριμα να το σκεφτείς αυτό. Κάνε παρέα με φίλους. Μείνετε
1: σαν τραγούδια, ναι. Αυτό, ναι, για να ξεφεύγει και ο εγκέφαλος.
0: Μάλιστα, αφήστε τον εαυτό σας να θρηνήσει. Δεν είναι κακό να θρηνήσουμε μια σχέση.
1: Βασικά, εγώ θα έλεγα αφήστε τον εαυτό σας να θρηνήσει, κλάψτε ένα βράδυ, κλάψτε και ένα δεύτερο βράδυ, κλάψτε και ένα πρωί, αλλά μέχρι εκεί μην το.
0: Σε παίρνω στο επόμενο που συνδέεται. Σκεφτείτε τον ή την επόμενη.
1: Δεν ξέρω εγώ αυτό πώς εύκολο.
0: Μια άλλη ερώτηση.
1: Πρέπει να υπάρχει ήδη ο επόμενος ή η επόμενη για να μπορώ να το σκεφτώ.
0: Εντάξει, αν βγαίνει συνέχεια έξω, αν είσαι ανοιχτό στο να γνωρίσει κόσμο.
1: Αυτό. Να είσαι ανοιχτό να γνωρίσει κόσμο.
0: Λέει η έρευνα ότι όσοι βρήκαν κάποιο νέο μετά το χωρισμό, ακόμη και αν δεν ήταν κάποια σοβαρή σχέση, ένιωθαν καλύτερα από αυτούς που παρέμειναν χωρίς σχέση.
1: Σίγουρα, ξεφεύγει το μυαλό. Μα ο έρωτας με έρωτα περνάει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό. Και αυτό ήταν τραγούδι, νομίζω, όχι.
0: Ήταν τραγούδι. Ήταν τραγούδι. Και το τελευταίο είναι να δώσω χρόνο στον εαυτό σας, που κάπως πάει κόντρα με αυτό που είπαμε πριν.
1: Ναι.
0: Γιατί ή θα δώσεις χρόνο στον εαυτό σου ή θα πας σε κάτι άλλο. Εγώ πάντως από εμπειρία με φίλες μου που χώρισαν και δεν ήταν καθόλου καλά, δεν τους βγήκε σε καλό να προχωρήσουν.
1: Άρα τι, να μείνω να θρηνείω.
0: Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Να σου πω τώρα από εμπειρία. Όταν χωρίζεις.
1: Μην πω δική σου εμπειρία. Που άλλου.
0: Που το περιβάλλον μου, Αλέξανδρε.
1: Μα δεν είναι το ίδιο.
0: Μα τι θέλεις τώρα και καλό να χωρίσω για να σου πω μια
1: άλλη. Χώρισε μια εβδομάδα για να έχουμε ένα λαλούμε. Να κάνουμε το πείραμα.
0: Εσύ να μας πεις κάτι.
1: Θα σου πω παρακάτω. Ναι.
0: Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι από ό,τι έζησα από τον κύκλο μου, όταν χωρίζεις και δεν είναι και δική σου επιλογή, σημαίνει ότι δεν έχεις ξεπεράσει ακόμη αυτό το άτομο.
1: Άρα τι, περιμένεις ότι θα έρθει πίσω.
0: Όχι, αλλά το να προχωρήσεις σε κάποιον άλλον, αρχικά δεν είναι δίκιο για αυτόν τον κάποιον άλλον.
1: Καλά, δεν είναι δίκιο για τον κάποιον άλλον, αλλά δεν είναι δίκιο ούτε για τον εαυτό σου.
0: Ούτε για τον εαυτό σου, γιατί ουσιαστικά δεν είσαι χαρούμενος σε αυτή τη σχέση, απλά φοβάσαι να μείνεις μόνος σου.
1: Ναι.
0: Συμφωνούμε.
1: Συμφωνούμε.
0: Ωραίο, δε. Έχει γίνει ώρα να συμφωνήσουμε, ναι. Αλέξανδρε. Λοιπόν, 91-31-0-31, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και όταν επιστρέψουμε θα μας πει και ο Αλέξανδρος στη δική του ιστορία.

0: Αλέξανδρε, έχουμε γίνει μια μεγάλη παρέα. Ο κόσμος έχει αρχίσει να μας εμπιστεύεται, μας λέει έτσι προσωπικά του δεδομένα. Τι να το πω.
1: Ναι, προσωπικές ιστορίες.
0: Προσωπικές ιστορίες.
1: Συνεχίστε να μας στέλνετε στο 99-31-0-0-31. Αυτός είναι ο μαγικός αριθμός του Viper. Θέλουμε να μας πείτε ό,τι θέλετε εσείς περί χωρισμών, περί σχέσεων, τα πάντα. Να σου πω ότι έστειλε μια φίλη και μου λέει: εγώ σκέφτομαι να το χωρίσω απόψε. Έχει πάει ποδόσφαιρο και ακόμη να επιστρέψει. Και επειδή δεν είμαστε μόνο μια ερωτική εκπομπή, είμαστε και αθλητική εκπομπή, να σου πω ότι η Ομόνοια κέρδισε.
0: Το ξέρω, Αλεξάνδρε. Το έχω δει πριν.
1: Και αυτό είσαι τόσο χαρούμενη.
0: 1-0. Να πούμε συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια.
0: Ξένη ομάδα.
1: Ναι.
0: Είμαστε χαρούμενοι για τις κυπριακές ομάδες που μας κάνουν περήφανους.
1: Γι' αυτό, φίλοι μου, αφού μας ακούς, άστον να πανηγυρίσει, άστον να χαρεί.
0: Σε κάτι τέτοιες στιγμές χαίρομαι που ο δικός μου σύντροφος δεν ασχολείται με ποδόσφαιρο.
1: Νομίζεις δεν ασχολείται.
0: Δεν ασχολείται με ποδόσφαιρο.
1: Εμένα πάντα μου λέει.
0: Απλά λέει...
1: δεν τον αφήνει στο σπίτι να συζητάει για αυτά τα θέματα, Ελίνα.
0: Εμένα μου έταξες ιστορία, Αλέξανδρο, και περιμένω.
1: Θα την πω στη συνέχεια, ρε παιδί μου, την ιστορία.
0: Μα πότε στη συνέχεια, μετά που να φύγουμε.
1: Έχουμε χρόνο πολύ να σου πω τη δική μου ιστορία. Θα σου πω όμως μια άλλη ιστορία πρώτα.
0: Άντε, ακούω.
1: Γιατί λέμε για το ζευγάρι. Τι ρόλο παίζουν και οι φίλοι όμως σε αυτή τη σχέση. Γιατί πάντα δεν υπάρχει μια φίλη που λέει: εγώ έλα άλλου σούτα. Εν έπρεπε να κάνει που την αρχή σχέση μαζί του. Ήξερα το, έστω ελαλούν κάτι. Συμβαίνουν και τούτα.
0: Συμβαίνουν. Και είναι και πολύ σημαντικό τη, η επιρροή που έχεις από τους φίλους και πώς σε επηρεάζει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά είναι σωστό ένας φίλος να λέει σε έναν άλλο φίλο, ξέρεις, κάτι δεν μου αρέσει σε τον άτομο που ήβρες να κάνεις μια σχέση.
0: Γιατί να μην το πεις.
1: Δεν το λες, ρε παιδί μου, αφού δεν τα βλέπεις εσύ με καθαρό μάτι. Εγώ που τα βλέπω με καθαρό μάτι,
0: ναι.
1: Θέλω να το πω, αλλά δεν θα το πω. Γιατί εσύ μπορεί να έρθεις μετά να μου πεις ζηλεύεις.
0: Όχι, αν είναι πραγματικός σου φίλος, θα το πεις. Θα πεις κάτι σημαντικό όμως, θα πεις κάτι, ας πούμε, μ' αρέσει πως κάνει τα μαγιά του, μ' αρέσει πως δίνεται.
1: Σίγουρα, θα...
0: κάτι σοβαρό που...
1: θα μιλήσεις για θέματα συμπεριφοράς εννοείς.
0: Ναι, που νιώθεις ότι δεν είναι χαρούμενοι οι φίλοι σου ή ο φίλος σου και μπορείς να βοηθήσεις, μέχρι ένα σημείο εγώ με τις άποψεις ότι θα πεις τη γνώμη σου, θα χτυπήσεις το κουδουνάκι έτσι του...
1: τον κόδωνα
0: του κινδύνου που θεωρείς εσύ ότι κάτι ξεφεύγει. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, αν ο φίλος σου ή η φίλη σου επιλέγει να είναι με αυτόν τον άνθρωπο, πρέπει να το σεβαστείς.
1: Επίσης να σου πω ότι μια φίλη έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει: ο πρώην είναι σαν παλιό password. Ξέρεις ότι δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσεις, αλλά κάπως σου έρχεται ακόμη στο μυαλό.
0: Πάντως εγώ χρησιμοποιώ τον ίδιο κωδικό σε πάρα πολλά έτσι, accounts που δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Να πούμε και κάτι άκυρο. Δεν είναι σωστό. Πρέπει να έχεις διαφορετικούς κωδικούς, γιατί είναι εύκολο να βρει κάποιος τον ένα κωδικό να είναι ο ίδιος σε όλα.
1: Άρα τι θέλεις να μου πεις, ότι...
0: Δεν θέλω να σου πω τίποτα.
1: Δεν θέλεις να συγκρίνεις με μια σχέση.
0: Όχι, είπαμε εγώ τι να συγκρίνω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, γενικά για τον κόσμο που μας ακούει.
0: Όχι, εντάξει.
1: Να μην βλέπει το σύντροφο ή τη σύντροφο του σαν ένα password. Τον ίδιο με όλους τους κωδικούς που έχει.
0: Εντάξει, αυτό με τους πρώην το είχαμε μπει και την προηγούμενη φορά. Εντάξει, είναι οδυνηρό.
1: Σήμερα φυσικά δεν έχω ακούσει μια ιστορία με μια πεθερά, με μια μητέρα.
0: Που να ήταν ο λόγος χωρισμού.
1: Μάλιστα. Θέλω να ακούσω και αυτά. Δεν ξέρω.
0: Και περιμένω επιτέλους, Αλέξανδρε, αυτή την ιστορία. Νομίζω με αποφεύγει.
1: Μου, είναι 10 η ώρα. Μέχρι τις 11 έχουμε. Θα σου πω και τη δική μου ιστορία. Μη φανταστείς ότι θα ακούσεις κάτι.
0: Ένα λεπτό. Έταξες μας ιστορία.
1: Έταξα σου ιστορία.
0: Εντείνεις την αγωνία. Θα πάει.
1: Είναι σαν τη φίλη μας με το Εράσμους. Δεν είσαι κάτι. Your music. Your stories. Your nighttime company, Night Talks. On Mix FM. Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.

0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, μας ήρθαν κάποια μηνύματα που συνδέουν έτσι το προηγούμενο μας θέμα με τους χωρισμούς με κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Που δεν ξέρω αν το είχες σκεφτεί.
1: Θα το έλεγα αν το είχα σκεφτεί.
0: Αν συνδέονται οι χωρισμοί, τέλος πάντων, με τη γενιά μας, αν γίνονται περισσότεροι χωρισμοί, λόγω του ότι η δική μας γενιά, η δική μου, Αλέξανδρε, η Gen Z, όπως λέμε.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
0: Της είναι πιο δύσκολο να δεσμευτεί.
1: Α, νόμιζα ότι της είναι πιο εύκολο να χωρίσει.
0: Ναι, και συνάμα είναι πιο εύκολο να χωρίσει. Όταν σοβαρεύει το πράγμα, πιο εύκολα φεύγει.
1: Θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο να χωρίσει, γιατί πλέον με την τεχνολογία, εσείς μιτσι-μιτσι, να σου το πω στα κυπριακά, βρίσκεται πιο εύκολα τον τρόπο να χωρίσετε. Στέλνετε ένα μήνυμα,
0: red flag,
1: χωρίζουμε.
0: Ο χωρισμός που μήνυμα.
1: Τι εννοώ. Τι μου λέει, Εβελίνα μου, άμα θέλεις να χωρίσεις, άμα θέλεις πιένεις και πας στο ελικόπτερο και να λύσεις το εντάδα red flag.
0: Μάλιστα. Άκου τώρα μήνυμα που μου ήρθε.
1: Περίμενε, πριν μου πεις το μήνυμα.
0: Α, να μου πεις την ιστορία σου.
1: Μετά η ιστορία μου, ρε παιδί μου, 10 και 9 είναι ακόμα. Θα την αφήσω για το τέλος. Διαφωνείς ότι η γενιά σου χωρίζει με ένα διαφορετικό τρόπο?
0: Όχι, διαφωνώ.
1: Γενιά σου, άντε, τέλος πάντων.
0: Τι εννοείς, ρε Αλεξάνδρε, να στείλεις μήνυμα? Καλά, και πιο παλιά μπορούσες να στείλεις μήνυμα να χωρίσεις. Το μόνο διαφορετικό είναι. Μπορώ να φανταστώ κάποιον.
1: Δεν είναι ουσιαστική έρωτα η δική σας στην ηλικία σας.
0: Ή να στείλει TikTok. Και να μπορεί το TikTok να καταλάβει ότι χωρίζει. Δεν είχα σκεφτεί το πράγμα.
1: Κοίτα, θα μπορούσε να γίνει. Είναι ένας ωραίος τρόπος να χωρίσει ανεμάχτα.
0: This is a TikTok that we are over. Τέλος. Άκου μήνυμα. Εγώ πιστεύω ότι τα social media μας έχουν κάνει να ψάχνουμε συνεχώς κάτι καλύτερο. Παλιά γνώρισες έναν άνθρωπο και προσπαθούσες να τον γνωρίσεις πραγματικά. Τώρα, αν κάτι δεν μας αρέσει, έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχει πάντα κάποιος άλλος εκεί έξω. Ένα swap και πάμε παρακάτω. Το πρόβλημα είναι ότι στο τέλος γνωρίζουμε πάρα πολλούς ανθρώπους επιφανειακά και ελάχιστους ουσιαστικά. Μπορεί να έχεις δεκάδες συνομιλίες στο κινητό σου και το βράδυ να μην έχεις κανένα να πάρεις τηλέφωνο.
1: Άρα το συμπέρασμα ποιο είναι? Τον άνθρωπο τον οποίο επιλέγεις να έχεις μαζί σου ή κοντά σου, τέλος πάντων, το μαθαίνεις καλύτερα.
0: Ναι.
1: Ναι. Οπότε δεν αναγκάζεσαι να γνωρίζεις άλλους άντρες. Εντάξει, κοίτα. Θεωρώ. Και εμένα με μπέρδεψε η κοπέλα.
0: Λοιπόν, εγώ το
1: σε μπέρδεψε με.
0: Λοιπόν, εγώ το που καταλαβαίνω, που το μήνυμα που πιάμε και συμφωνώ, είναι ότι η νέα γενιά, εντάξει, θέλουν να βγάλουν τον προς τα έξω ότι είμαστε πιο ελεύθεροι, έχουμε τόσες δεσμεύσεις, δηλαδή είμαστε πιο. Πώς να το πω, έχουμε περισσότερες επιλογές.
1: Ναι, ρε παιδί μου, έχεις περισσότερες επιλογές μέσα από τα social media. Αυτό κατάλαβα.
0: Ναι,
1: εγώ
0: αυτό
1: ότι μπορείς να φλερτάρεις με ένα άλλο άντρα, με μια άλλη κοπέλα και ναι, μέσα των εφαρμογών. Αλλά εγώ θα σε θέσω το άλλο ερώτημα. Όταν, ρε παιδί μου, κεραυνοβοληθείς από έρωτα, δεν τα βλέπεις όλα τέλεια? Δεν κλείνουν οι πόρτες δεξιά και αριστερά και λες δεν βλέπω αλλού, βλέπω μόνο ευθεία?
0: Ναι, αλλά αυτό που λέει η φίλη εδώ είναι ότι ξεκινάς όλα ρόδινα, αλλά με το πρώτο σφάλμα που θα δεις από τον άλλο θα πεις «Α, δεν πειράζει, θα βρω κάποιον άλλο».
1: Δεν είναι κακό όμως να ψάχνεις κάτι άλλο.
0: Τι εννοείς είναι κακό?
1: Κοίτα, όταν είναι στην αρχή μια σχέση όλο αυτό, γιατί λέει ότι την πρώτη φορά που γίνει ένα λάθος από την άλλη πλευρά.
0: Πιο απελευθερωμένοι είμαστε. Πιο απελευθερωμένοι
1: είμαστε. Δεν διαφωνώ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι κακό απαραίτητα. Δεν θα τα ρίχνουμε όλα σε αυτή τη γενιά ότι είναι άσχημα.
0: Κι άλλο μήνυμα μας ήρθε τώρα, ότι ενώ με αγαπάει, δεν θέλει να προσπαθήσει και με χωρίζει. Τι καταλαβαίνετε από αυτό?
1: Ότι δεν σε αγαπάει.
0: Άντε ρε Αλέξανδρε.
1: Τι σημαίνει? Ξέχαμε το εσύ.
0: Εντάξει, η αλήθεια, αφού αγαπιέστε, γιατί να μην προσπαθήσει?
1: Ακριβώς.
0: Είναι αυτές οι δικαιολογίες που λέγαμε πριν. Ότι θέλει να του χρυσώσει το χάπι.
1: Ναι. Φίλε, μπορείς να μας το αναλύσεις λίγο για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, έτσι λίγο πιο ακριβές?
0: Ναι. Συμφωνείς με αυτό με τη νέα γενιά ή όχι, επειδή δεν κατάλαβα?
1: Κοίτα, θεωρώ ότι έχει τα καλά της η νέα γενιά.
0: Δηλαδή.
1: Ψάχνεις το τέλειο και το τέλειο μπορεί να το ψάξεις πιο εύκολα. Ενώ των παλιών καιρών, τον καιρό μου που λαλούμε.
0: Ναι.
1: Ήταν λίγο πιο δύσκολο.
0: Εντάξει, τον καιρό σου είχαν και τα προξενιά. Ενώ σου.
1: Θέλει να σα πω ιστορία μετά.
0: Ναι, Αλέξανδρε, διάταξε την του κόσμου. Έντια για μένα μπορεί να πει την ιστορία.
1: Εντάξει, θα πω σε λίγο την ιστορία.
0: 99-31-0-31. Θέλω να μα πείτε, αν συμφωνείτε με αυτό το που είπαμε, με τη νέα γενιά, αν επηρεάζει τελικά η ηλικία και όσο πιο μικροί είμαστε τη νέα γενιά, αν επηρεάζει αυτό την πρόθεση που έχουμε να συνδεθούμε με ένα άτομο και να κρατήσει αυτή η σχέση, ή μας είναι πιο εύκολο να κάνουμε swipe και να πάμε σε κάτι άλλο.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: You're back with the island's number one hit music station.
1: Mix FM, Cyprus.
0: Hit music.
1: Real moments.
0: After dark vibes.
1: Night talks.
0: Night talks.
2: Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.

0: Λοιπόν, Αλέξανδρα Μουντά, θα σε καρφώσω στον αέρα.
1: Για πες.
0: Αν νομίζετε ότι στέλνετε το μήνυμα σας και έτσι το προσπερνάμε, κάνετε τεράστιο λάθος. Ο Αλέξανδρος, από την ώρα που μας ήρθε ένα μήνυμα, τον ακούω.
1: Μα με έχει μπερδέψει, ρε παιδί μου, ο φίλος.
0: Δηλαδή, αχώθηκε, σε στεναχωρήθηκε, σε πέρασε πολλά συναισθήματα.
1: Θέλω να μου πει ακριβώς τι συμβαίνει με αυτή την υπόθεση, για να ξέρω κι εγώ τι αποτέλεσμα θα βγάλω. Γιατί, αν βγάλω λάθος αποτέλεσμα, μπορεί να τον πάρω στο λαιμό μου τον αγαπημένο
0: φίλο.
1: Μπορεί
0: να τον επηρεάσει αρνητικά.
1: Λοιπόν, επειδή περιμένει να ακούσει, θες να σου πω την ιστορία του.
0: Κάτι διέβασα, αλλά θέλω να το ακούσω για να το ακούσουν και οι ακροατές.
1: Να πούμε ότι πήγε διακοπές στην Αγία Νάπα και μέσα σε 5 μέρες.
0: Ο άντρας ή η κοπέλα.
1: Η κοπέλα.
0: Μάλιστα.
1: Πήγε διακοπές στην Αγία Νάπα και μέσα σε 5 μέρες αποφάσισε ότι θέλει να αφοσιωθεί στον εαυτό της. Μέχρι εδώ, οκ. Okay. Τα ρούχα της είναι όλα στο σπίτι μου. Μιλάμε κανονικά. Λέει ότι με αγαπά. Και πρόσφατα πήγαμε και μαζί ταξίδι. Η συμπεριφορά της είναι σαν να είναι σε σχέση μαζί μου. Τώρα, θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό.
0: Εγώ μπερδεύτηκα, ρε Αλέξανδρε.
1: Έχω μπερδευτεί και εγώ, γι' αυτό ρώτησα περισσότερες πληροφορίες. Μου είπε ότι συνεχίζουν να έχουν τη σχέση που είχαν και πριν, απλά δεν την ονομάζουν σχέση. Τουλάχιστον η κοπέλα δεν την ονομάζει σχέση. Και το φίλο μας εδώ τον τρώει λίγο.
0: Αυτό με την Αγία Νάπα λίγο περίεργο μου φάνηκε.
1: Ναι, γιατί πήγαινε τις φίλες της, λέει ένα άλλο μήνυμα από κάτω, γιατί ήταν μεγάλη συζήτηση. Η αλήθεια, θα ήθελα να μας την πει τηλεφωνικό σε αυτή την. Την ιστορία
0: δεν
1: ο φίλος.
0: Θέλει, δεν θέλει όμως, να την πει, γιατί μπορεί να ακούει η συγκεκριμένη κοπέλα και το σεβόμαστε.
1: Φοβάται να ξαναπροσπαθήσει γιατί νομίζει ότι θα είμαι ο ίδιος. Μα αφού με τον ίδιο συνεχίζει και πάει ταξίδια, με τον
0: αλλάζει.
1: Ίδιο μένει. Δεν καταλαβαίνω, με μπέρδεψε. Α, περίμενε μισό λεπτό γιατί στέλνει και άλλα μηνύματα. Περίμενε. 4 χρόνια μαζί, 10 ταξίδια. Στα πάντα μαζί και πήρε ένα μήνα απόφαση ότι δεν θέλει να συνεχίσει πλέον.
0: Πιάσουμε μετά τηλέφωνο.
1: Πιάσουμε μετά τηλέφωνο, ναι.
0: Αλέξανδρε, σε διορθώνει ο φίλος. Με τον παπά της είδα στην Αγία Νάπα, ενώ είμαι φίλες.
1: Α, απλά οι φίλες της έβαζα λόγια.
0: Εντάξει, άρα φεύγουμε το σενάριο ότι μπορεί κάτι να πει λάθος στην Αγία Νάπα αφού έπιε με οικογένεια. Ναι. Φεύγουμε το από το κάδρο τούτο.
1: Γιατί το φεύγουμε από το κάδρο.
0: Επειδή με την οικογένεια της και η έννοια της ήταν να κάνει άλλα πράγματα.
1: Περίμενε. Ήταν με τον παπά της στην Αγία Νάπα. Μπορεί ο παπάς της να της έβαλε λόγια.
0: Εγώ λέω να έγινε κάτι άλλο, ρε.
1: Άχι, ρε παιδί μου, αφού είναι όλη μέρα μαζί σου, λέει.
0: Εντάξει.
1: Α, φίλε, μας μπέρδεψες. Δεν μπορώ να πω και το όνομά σου.
0: Μας μπέρδεψες. Δεν θες να βγεις να μας τα ξεδιαλύνεις. Θέλεις να σε πιάρουμε. Να τον πάρουμε μετά ένα τηλέφωνο να μας τα πει.
1: Πραγματικά.
0: Γιατί εγώ έχω μπέρδευτεί πάρα πολύ.
1: Άκου, εγώ το συμπέρασμα που βγάζω είναι. Αν θέλει η κοπέλα να συνεχίσει να έχει τη σχέση που έχει αυτή τη στιγμή μαζί σου, που δεν την ονομάζει σχέση, αλλά είναι σχέση ουσιαστικά, εσύ πρέπει να βάλεις έναν όριο, φίλε μου. Να της πεις ή θα να το ταπελώσουμε το πράγμα, ή ο καθένας σπίτι του.
0: Επίσης, από τη στιγμή που δεν ξέρει τι θέλει αυτή, να πάει στο καλό.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ να παίζει με τα συναισθήματα του φίλου μας εδώ.
1: Α, περίμενε μισό λεπτό.
0: Α, λέει,
1: και συνεχίζει του βροχή τα μηνύματα. Λέει, δεν ξέρω, θέλω.
0: Δεν να... θέλει να τον χάσει.
1: Μα δεν θέλει να με χάσει, αλλά.
0: Δεν
1: γιατί...
0: θέλει να με χάσει, αλλά δεν θε και να με έχει.
1: Έμα.
0: Έμα. Εγώ το συμπέρασμα που βγάλω είναι να την αφήσει.
1: Εγώ νομίζω ας κάνει πρώτα μια συζήτηση. Δεν ξέρω αν και ο άνθρωπος τώρα στείλει μήνυμα. Να πει πάει πάει. Στείλε ένα μήνυμα και πες της. Θες να συνεχίσουμε να είμαστε ζευγάρι. Αν ναι, συνεχίζουμε. Αν όχι, μπορείς να πάρεις τη βαλίτσα σου, να πάει στις φίλες σου, να πάει στον παπά σου, στη μάμα σου. Και εγώ να έβρω μια κοπέλα η οποία θα με αγαπά και θα κάνουμε μια φυσιολογική σχέση. Γιατί λες ότι αύριο μεθαύριο τούτη φεύγει και αφήνει το.
0: Ναι.
1: Και ζητά το γιατί είναι ο φίλος μου. Ζητά το γιατί ο φίλος μου εδώ.
0: Καλύτερα τώρα να πληγωθεί παρά να περάσει και καιρός να συνδεθούν και περισσότερο και μετά να γίνει τον πάμπ.
1: 4 χρόνια σχέση πόσο να συνδεθούν, ρε Βελίνα μου.
0: Εντάξει, ξέρω το 4 χρόνια μαζί.
1: Να σας πω ότι έρχονται πάνω τα μηνύματα.
0: Σκέφτου να γίνει να 10 χρόνια να παντρευτούν, να κάνουν και ένα μωρό και μετά γίνει να δεις μια μέρα να ξυμίσει να πει ησυχίστηκα πάλι.
1: Φίλε, άκουμε. Θα σου στείλει με μαθηματική ακρίβεια ένα πρωί μήνυμα και θα σου πει θα φύγω και δεν θα με ξαναδείς και θα της πεις δηλαδή χωρίζουμε και θα σου πει μα αφού δεν είχαμε κάτι. Οπότε, γι' αυτό, σε καθάρισε τα πράγματα.
0: Ξεδιάλυνε τη συνήγαση και αν αυτή δεν θέλει να είναι ξεκάθαρη, στο καλό.
1: Α, είπα τη στα, μου απαντά. Α, εσυχισμένη λάλη. Ανεσυχισμένη γίνει, έτσι φταίμε εμείς.
0: Στο καλό. Δώσαμε πολλές ευκαιρίες. 99-31-0-31. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, γιατί δεν θέλουμε να είσαστε στεναχωρημένοι.
1: Και όχι μόνο, να πω και κάτι, μια πρόταση.
0: Να πεις.
1: Αν υπάρχει κάποια εκεί έξω η οποία είναι μόνη της και θέλει να κάνει σχέση με το φίλο μας εδώ, γιατί όχι, στείλτε ένα μήνυμα να κάνουμε το connection.

0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, δεν ξέρω τι έκανες.
1: Τα κατάφερα.
0: Τα κατάφερες και ο φίλος που διαβάσαμε πριν λίγο την ιστορία του, ενώ στην αρχή
1: δεν ήθελε. Που μας μπέρδεψε κιόλας.
0: Είναι στην τηλεφωνική γραμμή, μας ακούς?
2: Ναι, ναι.
1: Πραγματικά, πες ποιος σε έπεισε. Και μακάρι να πεις ότι δεν είμαι εγώ.
2: Και εσύ και ακόμα έναν άτομο.
1: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, σε καθάρισμα ακριβώς πώς έγινε η ιστορία.
0: Αρχικά από ότι θέλεις να μείνεις ανώνυμος, ναι. Γιατί και το σεβόμαστε.
1: Περίμενε να μη σου δώσω έναν όνομα εγώ. Να μη σε πω, ξέρω εγώ.
0: Κώστα.
2: Πέμε Πίκο.
1: Ας, Πίκο. Ο Πίκο.
2: Πίκο.
1: Wow. Ο
0: μάλιστα,
1: Πίκο.
0: Ο Πίκο. Ωραίο.
1: Εντάξει. Έλα Πίκο, πέ μας. 4 χρόνια μαζί. 10 ταξίδια.
2: 4 χρόνια μαζί. 10 ταξίδια.
1: Και τα λοιπά, ναι.
2: 4 χρόνια μαζί, 10 ταξίδια.
1: Ηλικίες λέμε.
2: Κανέν, είμαι 25, ναι. Η κοπελά μου είναι 22.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς είχαμε μαζί στην ουσία, απλά ήταν και η μάνα μου στο σπίτι.
1: Οκ, εντάξει. Διακριτική παρουσία.
2: Τι?
1: Διακριτική παρουσία. Η μητέρα στο σπίτι.
2: Ναι, διακριτική.
1: Okay. Ενώ, ναι.
2: Είτε μια φάση στον Αύγουστο. Εντάξει, βασικά να ξεκινήσω που τι θεωρώ ότι εγώ είχα λάθος.
1: Μπράβο.
0: Και παραδείγματι ότι και εσύ είχες λάθος.
1: Μα
0: ναι.
1: Τα λάθη υπάρχουν και από τις δύο πλευρές, Ευελίνα. Το είχαμε πει από την αρχή. Ναι.
0: Σωστό.
2: Σίγουρα, απλά θέλω να σας εξηγήσω στην πορεία.
1: Πέτω με δικά σου λόγια.
2: Τον τελευταίο ένα-δυο μήνες ασχολούμαι πολλά με άλλα πράγματα και δεν τις δίνουν τόσο σημασία. Δηλαδή, μπορεί να έχει ένα περίοδο και να πήγαινε να κοιμηθεί και να μην έπαιρνα γιατί ήμουν όμως παρέες μου σπίτι. Okay. Και τούτον καταλάβαινε ότι δεν τις σέβομαι. Και εγώ επικοινωνούσα μου τα προβλήματα, τούτα, και εγώ δεν το καταλαβαίνα γιατί δεν ξέρω πώς να το καταλάβω. Μπορείς να μην ήταν σωστή επικοινωνία. Δεν ξέρω.
1: Okay, αλλά μετά από 4 χρόνια σχέσης, σίγουρα δεν είναι όπως την αρχή.
0: Εντάξει, αλλά να της το δώσουμε ότι προσπάθησε να το επικοινωνήσει, ναι, ότι ναι, ξέρεις ότι ναι. Το πράγμα είναι ενοχλή μου.
1: Και να το δώσουμε και του φίλου μας του Πίκο ότι καταλάβαινε το λάθος του. Ναι.
2: Ναι. Τέλος πάντων, συνεχίζει το πράγμα. Η κοπελά μου πρέπει να τα έβαστα μέσα τη και να εξενέρωνε σιγά σιγά. Από τη λέει.
1: Ναι.
2: Και ήρθε μια φάση στον 15 Αύγουστο. Πήγαινε διακοπές Αγιάνναπα με την οικογένεια της.
1: Ήταν προγραμματισμένες οι διακοπές.
2: Ναι, πια και εγώ 3 μέρες. Απλά επειδή δεν μπορούσα να πιω άλλες αδειές, ήρθα πίσω Λευκοσία.
1: Okay.
0: Μάλιστα.
2: Όταν ήρθε πίσω Λευκοσία, μιλούσαμε κανονικά μεταξύ, no call, κανονικά ούλα. Όταν ήρθε πίσω Λευκοσία, σαν να και απομακρύθηκε, ας πούμε.

0: ενώ ήταν η κοπελούα μας
1: που ήταν ίδια.
0: Απομακρυνθήκε.
2: Ναι.
0: Έτσι ήμασταν μαζί, αλλά μπορεί να μην έκαμε κάτι.
2: Οκ, okay. Άρα ήρθε κανονικά να μείνει μαζί σου, σπίτι σου. Εννοώ ότι έφυγε να πάει να μείνει στους γονείς της.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Οκ, ναι.
0: Okay. Και μετά από λίγες μέρες, όταν, μετά που ήρθε που την Άγια να πάει, ήρθε Λευκοσία, μετά από λίγες μέρες, μπορεί και εβδομάδα, είπε μου ότι θέλει να συνεχίσει άλλο μαζί μου, γιατί εξενέρωσε και δεν είναι ερωτευμένη μαζί μου.
2: Εντάξει, χοντρών του τον, ναι.
0: Ναι, είπα της ότι με άλλα λόγια του απουλαλείς, για 4 χρόνια σχέση. Είπε μου τι ένιωθε, προσπάθησα να την αποφορτώσω συναισθηματικά, απλά για να καταλάβω τι νιώθει.
2: Ναι. Εν το κατάφερες από ό,τι φαίνεται.
0: Από ό,τι φαίνεται δεν το κατάφερα, η αλήθεια, γιατί βασικά κάτι που επαρέλειψα, ήμασταν και 8 χρόνια φίλοι.
1: Άρα την ξέρεις από μικρή.
2: Αυτό
1: θέλω να συζητήσουμε
2: σε μια εκπομπή. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ήμασταν και 8 χρόνια φίλοι. Ήρθε μια φάση που έγινε μια κίνηση και ήμασταν μαζί και ακόμα 4 χρόνια που ήμασταν όντως μαζί σε σχέση.
2: Άρα 8 και 4, 12.
0: Ναι.
2: Ωραίο.
1: Εγώ θέλω
0: σημειώστε
1: να...
0: σημειώστε ότι εγώ και τα 8 χρόνια φιλίας προσπαθούσα να τη διεκδικήσω, ενώ προσπαθούσα να τη φιλήσω, ας πούμε, και εν έθελε ή...
2: Άρα εσύ ήσουν ερωτευμένος μαζί της.
0: Να σου πω την αλήθεια, ναι. Επέρασα και μια σχέση 2 χρόνια πριν κάμω σχέση μαζί με τον Νίκο Μπελουά.
2: Okay.
0: Αλλά πάλι εκείνα μου το ενδιαφέρον.
2: Μάλιστα.
1: Θέλω να πάμε λίγο στο τώρα. Να μας πεις ποια είναι η κατάσταση τώρα. Τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεστε με την κοπέλα. Είσαστε μαζί ή ενίσαστε.
2: Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι σπίτι σου αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, τώρα είναι σπίτι μου δυστυχώς.
1: Μάνα μου.
2: Δεν είναι σπίτι σου αυτή τη στιγμή. Θα έρθει σε κάποια στιγμή ή όχι.
0: Τούτο δεν το ξέρω. Τούτο
2: είναι... Όχι ρε παιδιά, μου το.
1: Να σηκωθώ. Τι υπάρχει τώρα, είσαστε μαζί ή όχι.
0: Ας πούμε αλήθεια, είμαι και εγώ συγχυσμένος, δεν ξέρω. Ενώ λέει ότι δεν είμαστε μαζί, αλλά υπάρχουν σημάδια και όταν πήγαμε Βαρκελόνη, πήγαμε με παρέα, αλλά και ήμασταν στο ίδιο δωμάτιο.
1: Η Βαρκελόνη ήταν μετά την Αγία Ναπά.
0: Ναι, ναι, ήταν 5 του Σεπτέμβρη με 10.
2: Το οποίο ήταν προγραμματισμένο ταξίδι και δεν μπορούσε να ακυρωθεί ή πήρατε απόφαση μετά την Αγία Ναπά.
0: Να σου πω την αλήθεια, ήταν προγραμματισμένο να πάμε, απλά μια μέρα πριν είπε μου δεν θέλω να έρθω στο ταξίδι για να μην σου το χαλάσω εσένα. Και είπα της, το μόνο που να καταφέρεις είναι να, αν δεν έρθεις, να μου χαλάσεις το ταξίδι όντως, γιατί θα νιώθω καλά να μείνεις για μένα, γιατί εδώ και εσύ λεφτά. Και ένα χαλάσω το ταξίδι των άλλων 4 ατόμων που μαζί μας, που είναι μια παρέα, γιατί έφθαμε καλά και θα φκένω για που θέλουν. Άρα έλα, να περάσουμε καλά.
1: Πήγατε σαν φίλοι δηλαδή.
0: Και να το δούμε. Τι?
1: Πήγατε σαν φίλοι.
0: Η αλήθεια είπε μου, πριν να πάμε στο ταξίδι, είπε μου να δοκιμάσουμε και στο ταξίδι και βλέπουμε.
2: Okay.
0: Και λαλό της.
2: Να δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία, αν εννοεί.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Αλλά στην ουσία είναι εδώ και είναι η δεύτερη ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Στο ταξίδι υπήρχαν πολλά σημάδια που ευκαιρνάνε από την καρδιά της. Φαίνονταν ξεκάθαρα. Ενώ... ό,τι πιο ξεκάθαρο. Τέλος πάντων.
2: Δεν ξέρω αν μας παρακολουθείς από το Watch Live. Η Ευελίνα να κλάψει σε λίγο.
1: Όχι, δεν θα κλάψω. Απλά φαίνεσαι μου. Δεν σε ξέρω, ούτε σε βλέπω, αλλά ακούεσαι πάρα πολύ καλό παιδί και ακούεται ότι είσαι ακόμη πάρα πολύ ερωτευμένη με συγκεκριμένη κοπέλα και θέλω πάρα πολύ να τα έπρεπε.
2: Ρε φίλοι, αν μας ακούεις, ξανασκέφτου το. Είναι πολύ καλό παιδί. Είναι κρίμα να χάσεις έτσι παιδί.
0: Anyway. Ήρθαμε από το ταξίδι και όταν της έστειλα μήνυμα, επειδή στο ταξίδι έδινε σημάδια και εδώ και μου και εμέναν εξεκαθάρισε ότι στο ταξίδι θα δω και ελπίδες.
2: Okay.
0: Αλλά μετά που ήρθαμε από το ταξίδι, είπε ότι εδώ και μου τη δεύτερη ευκαιρία. Και λέω ότι μου εδώ και τη δεύτερη ευκαιρία, δεν εφάνηκε. Αλλά έδειχνε άλλα.
2: Δεν είμαι συγχυσμένη ότι η κατάσταση.
1: Ναι,
2: οποία...
0: σημειώστε ακόμα ότι κάποιες που τις φίλες της είπαν της να μην έρθει στο ταξίδι, δεν ξέρω και εγώ γιατί.
2: Καλά, τους οι φίλες.
1: Φίδια.
0: Είπαν της να μένει μαζί μου γιατί είναι καλύτερα μόνη της. Και όταν, της, όταν ακούσα το πράγμα, είπα της, όταν σου ξαναπούν το πράγμα, πέτους πώς είναι καλύτερα χωρίς εμένα. Και δέρνωσε, είμαι αλκοολικός, τρώω σου τα ριαγιά σου, ένιξες ό,τι ήθελες. Και ήρθαμε σε μια φάση που υποστηρίζει τις φίλες της, ενώ εν της υποστηρίζει, εν της ρίφκει.
1: Μάλιστα. Οκ. Φίλε, επειδή από ό,τι καταλαβαίνεις και το session στο ψυχολόγο έχει έναν τέλος, και επειδή είναι ο πρώτος μου και σε κάποια φάση την εκπομπή, θέλω έτσι έναν τελικό σχόλιο, αν μας ακούει, αν δεν μας ακούει, τι... κάτι έτσι για να πέτεις κλείσουμε.
2: Κάτι.
1: Αν μας ακούει.
2: Κοίτα, εγώ θα πω μόνον και μόνον που ευκήκε στον αέρα και είσαι στον θάρρος να το πεις, αξίζει σου ακόμα μια ευκαιρία. Αξίζει σου πολλές ευκαιρίες. Πες εσύ ό,τι θέλεις.
1: Πες μας έναν καταληκτικό σχόλιο.
2: Αν μπορούσα να βάλω τη μουσική, αλλά δεν τα καταφέρνω. Ναι, πες το χωρίς μουσική.
0: Anyway, αν ακούει απλά, θέλω να μου δω και εμένα δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό της. Θέλω να δω και δεύτερη ευκαιρία στη σχέση μας. Μόνο τούτο έχω να πω, δεν έχω κάτι άλλο να πω.
1: Μάλιστα.
2: Ρε φίλοι, αν ακούεις τώρα αλήθεια, στείλτε ένα μήνυμα.
1: Ακού, εγώ θα περιμένω.
2: Όχι, εγώ να πιάω τηλέφωνο, δεν νομίζω, αύριο είναι το πρωί τηλέφωνο να δω.
1: Θα θέλουμε updates, πραγματικά είμαστε πάρα πολλά invested και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκες το θάρρος να βγεις τηλεφωνικός να μας πεις την ιστορία σου και ελπίζω πραγματικά να έχει happy end.
0: Ελπίζω λίγο.
2: Λοιπόν, θέλουμε να μας κρατάς ενήμερους για το τι συμβαίνει με τον τη σχέση και άκου ακόμα κάτι. Θα το πω στον αέρα. Αν είσαστε μαζί και αποφασίσετε να παντρευτείτε, θα σας παντρέψουμε.
0: Να σας καλέσω στο γάμο μου.
2: Α, καλά, εντάξει.
1: Θέλω να τους παντρευτείτε. Εντάξει, πειράζει. Για μια πρόσκληση αυτή μας. Επειδή
0: μπήκαν ήδη οι κουμπάρι.
2: Εντάξει, κουμπάρι σίγουρα.
1: Να τα έβρετε και οι κουμπάρι και οι κουμπάρι είναι το τελευταίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, φίλε.
0: Εγώ ευχαριστώ. The city slows down. The conversations get real.

0: Αλεξάνδρε.
1: Θέλω να πεις στον κόσμο τι έγινε με το που κλείσαμε την τηλεφωνική γραμμή.
0: Που κλείσαμε την τηλεφωνική, πήραμε τηλέφωνο το φίλο και του μιλούσε ο Αλεξάνδρος η αλήθεια για αρκετή ώρα ακόμη και του είπαμε να μας κρατάει ενημερωμένους. Ναι. Γιατί είμαστε πολύ invested σε αυτή τη σχέση.
1: Μάλιστα. Και θα περιμένουμε και πρόσκληση για το γάμο, αν μας ακούει η κοπέλα.
0: Ναι, για κουμπάρους μας το
1: έκοψε.
0: Μας το έκοψε, αλλά να ξεμοιράζει. Η πρόσκληση είναι πάρα πολύ καλή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σας κρατήσαμε έτσι το ενδιαφέρον προς το τέλος, δεν πειράζει.
1: Και ευχόμαστε να σας κρατήσαμε και όμορφη συντροφιά απόψε.
0: Γιατί κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του Night Talks και για αυτή την Τετάρτη. Ξέρω ότι στεναχωριέσαι αρκετά, Αλεξάνδρε, αλλά μην αγχώνεσαι μέχρι να με υπενθυμίσεις. Την επόμενη Τετάρτη εδώ θα είμαστε πάλι.
1: Μα, να περιμένω στην Τετάρτη να είσαι εδώ.
0: Ραδιοφωνικά.
1: Α, ραδιοφωνικά. Μάλιστα.
0: Ναι. Θέλεις να πούμε το επόμενο θέμα?
1: Θέλω να πούμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε για red flags. Σε μια σχέση, σε ένα γάμο. Γενικότερα τα red flags τα οποία δεν θέλετε να έχει ο σύντροφος ή η σύντροφός σας.
0: Ή red flags που αγνοούμε στην αρχή επειδή μας αρέσει πολύ κάποιος. Red flags που στην αρχή νομίζουμε ότι είναι green flags.
1: Green flags.
0: Να πούμε και για κάποιον που μπορεί να μην ξέρει τι είναι το red flag. Γιατί αν το κάνεις μετάφραση είναι κόκκινες σημαίες. Αλλά ναι, τι σημαίνει αυτό? Είναι κάποια πράγματα
1: το κόκκινο σου παραπέμπει σε κάτι που σε
0: κάτι
1: σταματά.
0: Κάτι αρνητικό, κάτι που μόλις το δεις καταλαβαίνεις ότι όπα κάτι πάει λάθος εδώ. Εμείς θα περιμένουμε κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας στα δικά μας τα social και στο Mix FM Cyprus να μας στείλετε τις ιστορίες σας.
1: Ό,τι θέλετε πείτε μας, δηλαδή. Δεν είναι ανάγκη να μας πείτε μόνο για red flags. Μπορείτε να έχετε μια ιστορία αγάπης την οποία θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ένα πρόβλημά σας όπως το φιλοπίκο.
0: Ναι, γιατί εμείς εδώ τα λέμε όλα, σας κρατάμε συντροφιά και από τον Αλέξανδρο Ραμουντά
1: και την μία, τη μοναδική, την ανεπανάληπτη Ευελίνα Γεωργιάδου.
0: Φιλιά πολλά. When the lights go down, the best conversations begin. Night Talks. Με τον Αλέξανδρο Ραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου. On Mix